0: τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους.

πίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαχαρένιο το κλειδί. Κάτι απόμερα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου, λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Δεύτερο πρόγραμμα παντού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Γιάννης Πουλόπουλος και ένα τραγούδι από το παρελθόν. Αυτά ήταν τα χαράματα και βρισκόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλες και σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, σας στέλνουμε την πιο δροσερή μας καλημέρα. Σε όσους έχουν ήδη πιάσει δουλειά από νωρίς, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σε εκείνους που μόλις επιστρέφουν από τη βάρδιά τους, ευχόμαστε καλή ξεκούραση και φυσικά βέβαια να στείλουμε και μια ξεχωριστή καλημέρα σε όσους απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είσαι στην έντονη, μάλλον αφόρητη θα την έλεγα. Γι' αυτό μην ξεχνάτε να πίνετε αρκετό νερό, να αποφεύγετε όσο γίνεται την πολύωρη έκθεση στον ήλιο και να φροντίζετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, αλλά και τα ζωντανά εκεί έξω. Εμείς θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου.

μοναδικές ερμηνείες. Αυτή ήταν η Βίκη μου σχολιού, ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Γυμνή στο δρόμο» τη δεκαετία του 70. Ιάκωβος Καμπανέλη στους στίχους, Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική και είστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να στείλω μια καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας και να πω ότι σαν σήμερα, 22 Ιουλίου το 2018, έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης Ελλάδας, ο σπουδαίος στιχουργός, ο ποιητής, ο πεζογράφος Μάνος Ελευθερίου. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου, άφησε πίσω του μια σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη και έγραψε περισσότερα από 400 τραγούδια που σφράγισαν το έντεχνο και το λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες, με Θοδωράκη, Σπανό, Μούτσι, Ζαμπέτα, Κυλαϊδόνη, Κραουνάκη και πολλούς πολλούς ακόμη. Η προσφορά του στα ελληνικά γράμματα και στον πολιτισμό αναγνωρίστηκε βέβαια και από την Ακαδημία Αθηνών, η οποία το 2013 τον βράβευσε για τη συνολική προσφορά του. Και επειδή ο Μάνος Ελευθερίου δεν μας άφησε μόνο σπουδαία τραγούδια, αλλά και σκέψεις που εξακολουθούν να φωτίζουν τη ζωή μας, στα λόγια Καθημερινής Σοφίας φιλοξενούμε σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του αποφθέγματα. Είχε πει λοιπόν: το να ελπίζεις δεν είναι ντροπή. Είναι όμως ήττα να μην ελπίζεις. Και δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, γιατί όντως είναι ήττα να μην ελπίζεις.

Αυτή είναι η θάλασσα η μικρή του Διόνυ Σαββόπουλου. Ένα τραγούδι από εκείνα που δεν περιγράφουν απλώς το καλοκαίρι, το κουβαλούν μέσα τους. Με λιλτούς αλλά βαθιά ποιητικούς στίχους η θάλασσα γίνεται τόπος μνήμης, τόπος έρωτα, νοσταλγίας και ελευθερίας.

Πόσες φορές δεν έχουμε ταξιδέψει με αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει πως το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο εικόνες, αλλά κυρίως συναισθήματα, και ίσως γι' αυτό αντέχει στο χρόνο, γιατί κάθε φορά που το ακούμε βρίσκουμε μέσα του μια... τη δική μας μικρή θάλασσα. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, ανατολή του ηλίου στις 6:19, σε 2 λεπτά περίπου. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 20:42. Σήμερα γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Να τους πείτε χρόνια πολλά, μην το ξεχάσετε. Σε επετείωση είναι Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους. Και βέβαια επίσης είναι και μέρα για το Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης, παρέα με την Ελεάνα Βραχάλη, ήταν ο Μπάμπης Τόκας. Να πάμε λοιπόν σε ένα όμορφο μέρος σαν καρποστάλ. Και αν δεν πάμε, εμείς τα έχουμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα όμορφα μέρη. Έχω να σας προτείνω λοιπόν το Full Moon Sleepover, το οποίο επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο φετινό μάλιστα Full Moon Sleepover θα ζήσουμε μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, τον Steven Spielberg. Αυτή την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στην Παρτσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού, το κοινό θα ζήσει λοιπόν μια νύχτα γεμάτη suspense και κινηματογραφική μαγεία μέσα από τέσσερις ταινίες που σημάδεψαν τη συλλογική φαντασία και επανακαθόρισαν την έννοια του blockbuster. Η βραδιά αυτή θα ολοκληρωθεί με πλήθος παράλληλων δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με silent disco party, με βόλτες με καγιάκ στο κανάλι, επιτραπέζια παιχνίδια, διαλογισμό, γιόγκα, κυνηγή θησαυρού για ενήλικες και πολλά ακόμη. Περιμένουν όσες και όσους έχουν διάθεση να περάσουν μια νύχτα στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέα το γεμάτο φεγγάρι. Αυτή την Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου. Απαραίτητος εξοπλισμός, υπνόσακι, αντικουνουπικά οπωσδήποτε και όρεξη για ξενύχτη. Είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Αλλά θέλω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. Το 1894 λοιπόν έχουμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο, το οποίο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων, μια απόσταση από το Παρίσι στη Ρουέν. 1943 τώρα 500.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. Ο Χίτλερ αναγκάζεται να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμσόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάξη στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπαιδωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο και στις 5 μετά μεσημβρίας συμβαίνει αυτό, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. 1882, μια μέρα σαν αυτή, γεννήθηκε ο Έντουαρντ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακες του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1920 πέθανε ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού. Το 1988 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού ο Τόνης Μαρούδας, και το 2018, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος Μάνος Ελευθερίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένα από τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ηχογραφήθηκε το 1970, ερμηνευτής ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος ήταν μόλις 21 ετών και εντυπωσίασε τότε με την ωριμότητα και την εκφραστικότητα της φωνής του. Στην εισαγωγή και στα οργανικά μέρη ξεχωρίζει επίσης τον μπουζούκι του σπουδαίου Στέλιου Ζαφυρίου, που πραγματικά κεντά τη μελωδία. Το τραγούδι, να πούμε ότι κυκλοφόρησε αρχικά στο δίσκο Θαλασσογραφίες. Δύο χρόνια αργότερα, βέβαια, το συμπεριέλαβε ο Γιώργος Νταλάρας στο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Ο Μέτικος. Αυτός ο καφενές του λιμανιού την άκρη δεν είναι ένας χώρος συνάντηση. Συμβολίζει το σημείο μηδέν του αποχωρισμού. Το τραγούδι δεν εστιάζει σε εκείνους που φεύγουν, τους ναυτικούς ή τους μετανάστες, αλλά σε αυτούς που μένουν πίσω και περιμένουν. Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο. Βρίσκεστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου.

ένα ακόμα τραγούδι για την προσφυγιά και για αυτούς που φεύγουν μακριά. Μια παρέα είμαστε που σκορπάει, αλλά κάποιες στιγμές συναντιέται ξανά. Ένα τραγούδι του Μιχάλη Μπουρμπούλη, ο οποίος έγραψε τους στίχους, ο Γιώργος Χατζηνάσιος έγραψε τη μουσική, και είναι από το άλμπουμ του Γιώργου Χατζηνάσιου με το Δημήτρη Μητροπάνο, «Τα Συναξάρια». Βρισκόμαστε περίπου 20 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 7. Δεν είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι πάρα πολύ απλή. Το 210 60 13 168 και 9 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, και βέβαια μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και από ό,τι βλέπω στο ξινό νερό ας πούμε έβρεξε και δρόσησε. Και σε ποιες άλλες περιοχές έχει βρέξει? Ελπίζω να μην έχει δημιουργήσει προβλήματα μόνο η βροχή.

Αυτή είναι η δική μας διάθεση λοιπόν, να τραγουδήσουμε και να μας ακούσει ολόκληρη γειτονιά. Βέβαια κάποια πράγματα δεν μας αφήνουν και το λέω γιατί ξεφυλίζοντας τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και βλέποντας τα μεγαλύτερα ενημερωτικά sites, βλέπουμε ειδήσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο ευχάριστες ή μάλλον δεν είναι ευχάριστες καθόλου. Έχουμε τις δηλώσεις που έκανε από το Λευκό Οίκο κατά τη συνάντηση με τον Λιβανέζο ομολογό του Ζοζέφ Αούν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρθηκε στον πόλεμο του Ιράν και δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα να επιτεθούν στο θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της Τεχεράνης που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάντζ, γνωστό και ως όρος Πικάξ. Η οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση, να πούμε ότι βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα νότια της Νατάντζ,

στο κεντρικό Ιράν. Τώρα, στα δικά μας θέματα, ο πληθωρισμός και οι φόβοι για μια νέα έξαρση των τιμών επιστρέφουν πιεστικά στο προσκήνιο, καθώς η παγκόσμια και εγχώρια οικονομία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα επικίνδυνο μείγμα γεωπολιτικών αναταράξεων, ενεργειακών πιέσεων και επίμονων ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά. Ενώ οι προηγούμενοι μήνες είχαν καλλιεργήσει προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η παρατεταμένη άνοδος του ενεργειακού κόστους και οι δομικές στρεβλώσεις στην αγορά τροφίμων ανατρέπουν αυτούς τους σχεδιασμούς. Έχουμε και τη στιγμή της αλήθειας, η οποία πλησιάζει για τους νέους που αναμένουν να μάθουν αν έχουν περάσει στο ΑΕΗ της επιλογής τους. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η ανακοίνωση των βάσεων για τις πανελλήνες εξετάσεις θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου, χωρίς να αποκλείονται βέβαια και εκπλήξεις προηγούμενων ετών και να ανακοινωθούν δηλαδή αρκετά νωρίτερα. Από την άλλη, σήμερα έχουμε έκτακτα μέτρα για την προστασία εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπώνηση. Συγκεκριμένα καθίσταται η υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, καθώς επίσης και διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Ελευθερία Ερβανιτάκη από τον Τσαλαπετινό του Wyoming. Όλα αρχίζουν αλλιώς. Κάθε πρωί είναι μια νέα μέρα. Ελπίζω με τις όποιες δυσκολίες να μπορέσουμε να την απολαύσουμε όπως τις αξίζει και της μέρας και σε μας. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω ένα νέο μυθιστόρημα που ταξιδεύει τον αναγνώστη από τη σκληρή περήφανη γη της Μάνης μέχρι και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί που τα όνειρα συναντούν την πραγματικότητα. Ο τίτλος του είναι «Για μια συγγνώμη» και είναι το νέο βιβλίο της Ρούλας Σαμαϊλίδου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Η ιστορία ξεκινά στα Μπαρδουνοχώρια, εκεί που η Λακωνία αγγίζει την πέτρα της Μάνης. Ο Κωνσταντής παίρνει τη μεγάλη απόφαση να ξενιτευτεί στην Αμερική αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Λίγα χρόνια αργότερα τα αδέλφια του, η Αναστασία και ο Θοδωρής, ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, κουβαλώντας μαζί τους ελπίδες, όνειρα αλλά και πάρα πολλούς φόβους. Το ερώτημα είναι αν θα αποδειχθεί ότι η Αμερική, η γη της επαγγελίας, άξιζε τον κόπο, ή οι ανατροπές της ιστορίας αν θα σταθούν εμπόδιο στα σχέδιά τους. Ο εθνικός διχασμός στην Ελλάδα υπό το απαγόρευση και το μεγάλο κράχ στην Αμερική γίνονται το σκηνικό αυτής της συγκλονιστικής αφήγησης. Μια αφήγηση γεμάτη αγάπη, διλήμματα, θυσίες και μια συγγνώμη που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη μοίρα των ανθρώπων. Η Ρούλα Σαμαϊλίδου, γνωστή για την αγάπη της στις ιστορίες που ζωντανεύουν άλλες εποχές, μας χαρίζει λοιπόν ένα ακόμα μυθιστόρημα που συνδυάζει την ιστορική αλήθεια με τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Για μια συγγνώμη λοιπόν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου με τον εξής τρόπο. Στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber. Όνομα τεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε. Και βέβαια τον τίτλο του βιβλίου. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τίτλος του βιβλίου. Τον θυμάστε? Για μια συγγνώμη, σωστά. Στο τέλος θα γίνει κλήρωση. Θα επικοινωνήσω με τους νικητές για να τους πω πώς θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

Μια εγκάρδια λοιπόν καλημέρα από το Μάριο Φραγκούλη. Αυτό είναι ένα νέο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Το είχαμε αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να πω ότι οι στίχοι είναι φυσικά του Παρασκευά Καρασούλου και η μουσική του Χρήστη Θεοδόρου. Με καλοκαιρινή διάθεση για τη συνέχεια, για να πάμε στο ακριβώς της ώρας. Ένα κόκκινο κοχύλι με τη Δήμητρα Γαλάνη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Να την πάρουμε λοιπόν αυτή την απόσταση από το χθες για να αντιμετωπίσουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, τα δύσκολα αλλά και τα όμορφα της ζωής, να τα απολαύσουμε. Για αυτές τις δύο ώρες από τις 6 έως τις 8 θα είμαστε παρέα. Είμαστε παρέα όλες αυτές τις μέρες και την επόμενη εβδομάδα. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Ελπίδα Παπουτσή στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ήρθατε εδώ στην παρέα μας.

Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι μέχρι το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα, το οποίο συνδιοργανώνει την πολυμεσική εκθέση από ψηλά Returning Home, μια καινοτόμο μετάβαση του ομώνυμου project από τα social media στο φυσικό εκθεσιακό χώρο. Ύστερα από ένα χρόνο ψηφιακής παρουσίας και περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές, το από ψηλά, από με λατινικούς χαρακτήρες, κάτω παύλα και ψηλά πάλι με λατινικούς χαρακτήρες, PSILA, αποκτούν λοιπόν πλέον φυσική υπόσταση αυτές οι προβολές αυτής της ψηφιακής παρουσίας, προσκαλώντας το κοινό να δει από κοντά αυτό που μέχρι σήμερα παρακολουθούσε στην οθόνη του. Η έκθεση Returning Home αξιοποιεί την οπτική του drone για να αποτυπώσει το φυσικό τοπίο και την αρχιτεκτονική των οικισμών του νομού Φλόρινας, μετατρέποντάς την από ψηλά ματιά σε μέσο επανεξέταση ενός τόπου που φθήρεται. Μέσα από τη φωτογραφική έκθεση και τις παράλληλες δράσεις που την πλαισιώνουν, επιχειρείται λοιπόν μια ανοιχτή συζήτηση για την αντίφαση ανάμεσα στην ερήμωση της επαρχίας και την ανάγκη επιστροφής στις ρίζες.

Και τώρα θα πάμε σε μια ανάρτηση του National Geographic, μια ανάρτηση που έγινε viral τις τελευταίες ώρες. Ανέβασε λοιπόν μια φωτογραφία στο Instagram της Ακρόπολης και ρώτησε τους χρήστες του Instagram, μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι αυτή η θέα. Η ερώτηση βέβαια προκάλεσε κύμα σχολείων, γιατί για πολλούς η Ακρόπολη είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της Ελλάδας και ένα από τα πιο διάσημα στον κόσμο. Έτσι, αντί για σοβαρές απαντήσεις, πολλοί άρχισαν να τρολάρουν την ανάρτηση γράφοντας ότι πρόκειται για τον πύργο του Άιφελ, για το Μάτσο Πίτσου, το Empire State Building. Τελικά τα σχόλια έκλεψαν την παράσταση περισσότερο από την ίδια τη φωτογραφία. Το περιστατικό αυτό είναι ένα μικρό μάθημα για το πώς λειτουργούν σήμερα τα social media. Η Ακρόπολη δεν χρειάζεται βέβαια συστάσεις, είναι ένα μνημείο που κουβαλάει 2,5 χρόνια ιστορίας, 2,5 χιλιάδες χρόνια ιστορίας, και όμως μια απλή ερώτηση τύπου «μαντέψτε τη θέα» κατάφερε να γίνει viral. Γιατί πλέον δεν κερδίζει πάντα αυτό που είναι πιο σπουδαίο, κερδίζει αυτό που προκαλεί αντίδραση. Η Ακρόπολη λοιπόν έγινε το φόντο και το πραγματικό θέαμα, και το πραγματικό θέαμα ήταν τα σχόλια των ανθρώπων και όχι η Ακρόπολη. Θα με ενδιαφέρει όμως να ακούσω και τα δικά σας σχόλια. Στείλτε μας το μήνυμά σας με τα σχόλια στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Φάτα Μοργκάνα από τα κορυφαία ποίηματα του Νίκου Καβαδία, εδώ μελοποιημένη και ερμηνευμένη από τη Μαρίζα Κόχ. Ο Κόλλιας, όπως τον φώναζαν, ασυρματιστής, ποιητής, ταξιδιώτης, μας έδωσε τρεις ποιητικές συλλογές και ένα πεζογράφημα, τη Βάρδια, και χάρισε σε γενιές ολόκληρες τον επίμονο νόστο για ταξίδια που δεν πραγματοποίησαν ποτέ. Η Φάτα Μοργκάνα, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένα οπτικό φαινόμενο, ένα είδος αντικατόπτρες. Τα αξιοπερίεργα αυτά είδωλα Φάτα Μοργκάνα εμφανίζονται όταν ρεύματα θερμού αέρα ανυψώνονται πάνω από πυκνότερα ψυχρού αέρα και λόγω της θερμοκρασίας, λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας, χαρακτηρίζονται από διαφορετικό δείκτη διάθλασης. Κατά συνέπεια, οι ακτίνες του απομακρυσμένου αντικειμένου αλλάζουν πορεία σαν να διέρχονται από διαθλαστικό φακό και όταν καταφθάνουν στον παρατηρητή συνθέτουν ένα είδωλο αλλοιωμένο, διπλασιασμένο και αναστραμμένο. Τα αντικείμενα που συχνά αναστρέφονται στο θαλάσσιο σε ορίζοντα είναι νησιά, είναι πλοία, υπαγόβουνα και ενώνονται στις κορυφές τους. Ένα ακόμα από τα εμβληματικά και αγαπητά έργα του Θάνου Μικρούτσικου, από το Σταυρό του Νότου,

Λοιπόν, είναι το Καραντί από το εμβληματικό αγαπημένο έργο του Θάνου Μικρούτσικου, ο Σταυρός του Νότου. Ο Μικρούτσικος ήταν αυτός που μελοποίησε σημαντικά ποίηματα του Καβαδία, ήταν αυτός που στην ουσία κατέβασε το σπουδαίο ποιητή στο ευρύ κοινό, βοηθώντας τον να τον κατανοήσει, όπως έκαναν και άλλοι βέβαια μεγάλοι συνθέτες που θεωρούσαν ότι ο λαός έχει δικαίωμα στην υψηλή τέχνη.

Λίγο μας έχει απομείνει μέχρι να πάμε στο και μισή της ώρας για να συναντήσουμε τους τίτλους του RT News Radio 105,8 και σας έχω ένα ακόμα βιβλίο, το «Ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως» του Εδουάρδο Γκαλεάνο. Υπάρχουν κάποια βιβλία που μιλούν για το ποδόσφαιρο και υπάρχουν και βιβλία που μέσα από το ποδόσφαιρο μιλούν για τη ζωή. Το συγκεκριμένο βιβλίο, το «Ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως» του Γκαλεάνο, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Με ποιητική γραφή λοιπόν και μικρές δυνατές ιστορίες, ο Γκαλεάνο υμνεί την ομορφιά του παιχνιδιού, αλλά ταυτόχρονα φωτίζει και τη σκοτεινή του πλευρά, το χρήμα, την εξουσία και την εμπορευματοποίηση. Για εκείνον λοιπόν το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα άθλημα, είναι μνήμη, τέχνη, πάθος, καθρέφτης της κοινωνίας. Ένα βιβλίο που συγκινεί τόσο τους φίλους της μπάλας, όσο και εκείνους που αγαπούν τη λογοτεχνία, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε γκολ κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία. Λοιπόν, θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου, το «Ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως» του Εδουάρδο Γκαλεάνο, που κυκλοφορεί από το Μετέχνιο. Με ποιον τρόπο? Πάρα πολύ εύκολος. Θα στείλετε το μήνυμά σας στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, περιοχή και τη λέξη ποδόσφαιρο ή Γκαλεάνο, το όνομα του συγγραφέα, ό,τι εσείς θέλετε. Θα γίνει κλήρωση, θα επικοινωνήσω στο τέλος εκπομπής με τους νικητές για να τους πω πώς θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα, πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση υπαίθριων εργασιών 1 έως 5. Σοβαρά προβλήματα στην Κέρκυρα από τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για ενδέκατη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν που απείλησε με αντίπεινα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Η Γαλλία, η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ωραίες στιγμές. Αυτή ήταν η Άλκηστης Πρωτοψάλτη, ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Μια καινούρια μέρα και σήμερα, Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο δεύτερο πρόγραμμα. Μια μέρα που μας άνοιξε την αγκαλιά της και εμείς είμαστε εδώ μαζί για να δροσιστούμε, να απολαύσουμε μουσικές, να διαβάσουμε μαζί τις όμορφες ειδήσεις της ημέρας. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, στη φροντίδα του ήχου σήμερα η αγαπημένη Ελπίδα Παπουτσή. Έλατε να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Πού θέλετε να πάμε?

Νομίζω να ανέβουμε όλοι σε αυτό το καΐκι, να πάμε στα βαθιά και να ρίξουμε μια βουτιά για να δροσιστούμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι γράφτηκε από τον Απόστολο Καλδάρα για λογαριασμό της εταιρείας Columbia. Ήταν καλοκαίρι του 1952 και μάλιστα με αφορμή έναν από τους πρώτους αστικούς καύσονες που ταλαιπώρησαν τους Αθηναίους. Το λαϊκό και καλοκαιρινό τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο έχει έναν από τους πρώτους αστικούς καύσονες που ταλαιπώρησαν τους Αθηναίους. Το λαϊκό και καλοκαιρινό τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο

για αυτή την πρώτη εμπειρία που είχε στο στούντιο. Είπε λοιπόν, το πρώτο μου τραγούδι σε δίσκο είναι αυτό του Απόστολου Καλδάρα και είχε ρεμπέτικο χρώμα. Ήταν τα λίγα λαϊκά τραγούδια που είχαν χοροδία. Ο δίσκος δεν πούλησε και εγώ απογοητεύτηκα και παραλίγο να κλείσει πόρτα της δισκογραφικής εταιρείας. Πράγμα που δεν συνέβη. Ωστόσο ο Παπαϊωάννου, ο Χρυσίνης, ο Χιώτης και ο Καραπατάκης ήταν εκείνοι που καθοδήγησαν τον νέο τότε τραγουδιστή να βρει τη δική του ταυτότητα και που το εμπιστεύτηκαν και μεγάλες επιτυχίες.

Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης για Μπάνιο Πάω, ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, ένα τραγούδι που δεν έγινε επιτυχία, αλλά δεν πάβει να είναι το πρώτο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Δεν ξέρω αν αναγνωρίσατε τη φωνή του ωστόσο. Βαγγέλης Κορακάκης για τη συνέχεια, Βερόνικα Δαβάκη εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα σε εκείνους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας.

Ένα αγαπημένο άλμπουμ από το 1992, το Διευχόν, Νίκος Αντίπα στη μουσική και Ελίνα Νικολακοπούλου στους στίχους. Να ζήσω ή να πεθάνω, ένα τραγούδι να το χαρίσουμε στην αγαπημένη φίλη Μάγδα Πένσου, η οποία έχει γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μάγδα, στη Μαγδαληνή και στο Μαγδαληνό που γιορτάζουν. Γιορτάζει όμως και η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Και να στείλουμε και την καλημέρα μας επίσης στο όμορφο νησί της Χίου. Και από το Χίο που θα πάμε στην Κίμολο, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμόλου, ένα από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς που επιστρέφει για 8η συνεχή χρονιά από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 6. Φέτος η διοργάνωση ανεβάζει κατακόρυφα τον πύχη, φέρνοντας στην Κίμολο μια διεθνή προσωπικότητα της μουσικής. Επίσημος προσκεκλημένος του φεστιβάλ είναι ο frontman και χαρακτηριστική φωνή των Power of Stellar, ο οποίος έχει σφραγίσει με την ερμηνεία του παγκόσμιες επιτυχίες. Θα παρευρεθεί λοιπόν στις επίσημες εκδηλώσεις και προβολές του Διεθνούς Φεστιβάλ στην Κίμολο. Η παρουσία αυτού του χαρισματικού καλλιτέχνη δίνει έτσι μια κοσμοπολίτικη άβρα διεθνούς εμβέλειας, ενισχύοντας το διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ. Από 2 λοιπόν έως τις 6 Σεπτεμβρίου, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Κίμολο.

Αυτό είναι το τραγούδι της αγάπης με την Αντζελίνα Μάγκο και τον Μάρκο Μενγκόνι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά για την όμορφη συντροφιά και την παρέα σας. Εύχομαι όλοι να έχετε μια υπέροχη μέρα γεμάτη χαμόγελα, ηρεμία και όμορφες στιγμές. Προσέξτε τον εαυτό σας, κρατηθείτε δροσεροί και μην αφήνετε τη ζέστη ή οποιονδήποτε να σας ταλαιπωρήσει. Για αυτές τις δύο ώρες λοιπόν, ο Δημήτρης Μεϊτάνης ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντισε τον ήχο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το πρωί στις 6. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα της Άλκη Ζέη με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
7: Αγαπημένα μου, και αυτό το καλοκαίρι θα αναβάσταχτο. Οι μέρες περνούν αργά, πολύ αργά. Κοιτάζω μια τον ουρανό, μια τη θάλασσα και περιμένω να φανείς. Αλλά εσύ δεν φαίνεσαι.

Αυτό το τραγούδι το γράψει η Νινή Ζαχά, το τραγούδισε η Αλέκα Κανελίδου. Μιλάει για ένα καλοκαίρι που δεν αντέχεται και ένα χειμώνα που ελπίζεις να φέρει μια αλλαγή. Και την ώρα που το άκουγα το τραγούδι, κάτσα και σκέφτηκα πόσες μέρες έχουμε μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Υπολόγισα. Έχουμε 137 μέρες μέχρι την 1η Δεκεμβρίου και 162 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο καθέ εγκέφαλος, δεν ξέρω δηλαδή πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί. Με ρώτησε κάποιος εχθές, κάποιος ακροατής, μου λέει πόσες μέρες έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Και μου φάνηκε πολύ μακρινή η ερώτηση. Αλλά τώρα το έδεσα με το στίχο του τραγουδιού. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Καλημέρα σας. Τι νέα, όλα καλά. Προσοχή σήμερα, σας έχουμε τρελάνει όλους, έτσι. Προσοχή, αυτό μόνο, τίποτα άλλο.

Αυτή είναι μια μελωδία του Γιώργου Χατζηνάση από το μακρινό 1976 που πάει να πει 50 χρόνια πίσω. Η ταινία είχε τίτλο Το Αγκίστρι, τη σκηνοθέτηση ο Ερίκος Ανδρέου. Πρωταγωνιστούσαν η Μπάρμπαρα Μπουσία και ο Ρόμπερτ Μπέλινγκ. Ήταν και ο δικός μας Ντίνος Καρύδης και η δική μας Σοφία Ρούμπου στους ηθοποιούς που συμμετείχαν στην ταινία. Κρατάω τον Γιώργο Χατζηνάση γιατί έχει γράψει τη μουσική για το επόμενο τραγούδι. Μισό λεπτό, πάμε να αναγνωρίσουμε αυτούς. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε. Ξεκίνησε η Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε παρέα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τώρα, λέω, να δείξει 10 ακριβώς. Ελπίζω μέχρι εκείνη την ώρα τα τραγούδια που θα ακούτε να είναι κάτι σαν σκιά από δέντρο, να κατεβάζουν λίγο τις θερμοκρασίες, να είναι κάτι σαν, ξέρω εγώ, air condition, να είναι λίγο δροσερά. Αυτό θα προσπαθήσω.

Εντάξει, αυτός ο τίτλος που παίζει παντού τις τελευταίες ώρες είναι... ξυπνάει η μνήμη μας και είναι και οι ημερομηνίες που πέφτουν ακριβώς. Διαβάζω, ας πούμε, στο Βήμα τον τίτλο «Η πιο δύσκολη μέρα, ίδιες καιρικές συνθήκες με το μάτι». Και σε πιάνει η ψυχή σου με το που διαβάζεις τον τίτλο. Γιατί οι θερμοκρασίες σήμερα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας θα πιάσουν μέχρι και 41-42 βαθμούς Κελσίου. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Είναι η Θεσσαλία και είναι και η Στερεά, που εδώ οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 41, ξαναλέω 42. Αν βάλουμε μέσα στην συνθήκη και την εξαιρετικά επικίνδυνη εκδήλωση του Λίβα, αυτού του φαινομένου με τους θερμούς και τους ξηρούς ανέμους, που δημιουργεί και αυτές τις απόλυτες συνθήκες υγρασίας, τι φτιάχνει κανείς την εικόνα? Η προσομοίωση των συνθήκων με το μάτι είναι αυτές που ξυπνούν μνήμες, είναι αυτές που χτυπάνε καμπανάκι. Τι καμπανάκι, καμπαναριό κανονικό χτυπάνε. Προσοχή σήμερα, παιδιά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γρήγορα. Η 11η ημέρα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, ο κίνδυνος της φωτιάς και η πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με άλλα λόγια το έκτακτο δελτίο καιρού που προειδοποιεί για τις υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει συναγερμός για πυρκαγιές, υπάρχει παύση εργασιών και εκτακτά μέτρα για την προστασία όσων εργάζονται, μία το μεσημέρι με πέντε το απόγευμα, τέρμα σε υπαίθριες εργασίες, χειρονακτικές εργασίες, μεταφορά προϊόντων κτλ. Σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Απόλυτη θλίψη για την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη. Έχω διάφορα να σας πω μετά. Γι' αυτό έχουμε το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το νομοσχέδιο για αυτά εισήχθη στην Ολομέλεια, έφερε πολλές αλλαγές. Έχουμε και μπλόκα τις τροχιές σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αυτή την ιστορία με τους δύο τουρίστες στην Ακρόπολη και την επίθεση σε βάρος τους από έναν άνθρωπο με μαχαίρι, ο οποίος συνελήφθη. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την άλλη ιστορία του νοικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Αυτά έχουμε. Κυρίως αυτά παίζουν ψηλά και στα ενημερωτικά site και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα τον ήρου.

Λοιπόν, αυτή είναι η εκδοχή του τραγουδιού των Τερμητών και του Γιάννη Μπαξπυρόπουλου, με τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τη φωνή του Διονύση Τσαχνή. Ζωντανή ηχογράφηση από το θέατρο του Λυκαβίτου. Πάμε για τίτλους σιγά σιγά. Αυτή είναι η μελωδία του Στέφανου Κοργόλη. Μέχρι εκεί θα φτάσουμε, μέχρι τους τίτλους θα φτάσουμε, μέχρι τη σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Ανταποδίδω τις πρώτες καλημέρες, και είναι εκεί πολλές αυτές, να φτάσουν μέχρι τη Σαντορίνη, το Πέραμα, το Γαύρο της Καλαμπάκας, την Αίγινα, την Αράχοβα και τον Μπράλο. Θα φύγει το γρέζι σε λίγο, δώστε μου μισό λεπτό. Καλημέρα στην Τσιά, καλύτερα. Τίνος, Αγόριαν Παρνασσός, Ανδριανή Δράμας, Κέρκυρα. Έβρεξε πολύ χτες και έκανε και ζημιές. Καλημέρα στο Ηράκλειο, τη Σύρο, τη Σιτία, τα παράγγελα της Λέσβου. Εσάς που είστε στην Εγνατία Οδό και διασχίζετε Ανατολική Μακεδονία να φτάσετε Δράκη. Πάμε για τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα καμίνει η χώρα με 43 και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πορτοκαλί προειδοποίηση σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάτικη και Ανατολική Πελοπόννησο. Παύση εργασιών υπαίθριων 1 έως 5. Αύριο, μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News πριν από λίγο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψει της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυθεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Φωτιά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Δεν τελειώσαμε μαζί τους, διαμηνύει ο Τραμπ και απειλεί να πλήξει την πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Κολάγκ, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τη φωνή, η Μαρίκα Νίνου, τη ερμηνεία, η Μαρίκα Νίνου. Αυτό ήταν ένα τραγούδι με τα λόγια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και τη μουσική του Τόνι Μαρούδα, με το remix των Imam Baldi. Κρατήστε το όνομα Τόνις Μαρούδας, γιατί θα σας πω κάποια πράγματα παραπέρα και παρακάτω. Έχω σταματήσει τη μέση την ανταπόδοση της καλημέρας. Λοιπόν, να φύγουν και να φτάσουν μέχρι κάτω την Κρήτη, τη Σιτία, το Λασίθι και τη Σφάκα, το Ηράκλειο. Χαίρετε στη Σάμο και τις Μανολάτες, την Αμφίκλεια, την Ελαφώνησο που δεν κουνιέται φίλο, λέει. Καλημέρα στο Χανδρινό της Μεσσηνίας. Και στη Θεσσαλονίκη που είχε βαριά βροχούλα το πρωί στα βόρεια. Καλημέρα στις Οικές, στην Άουσα, επίσης βροχή το βράδυ. Καλημέρα στην Κολονία, το Αγρίνιο, τον Πύργο, την Πάτρα και τη Μυτιλίνη, το Ροδολίβο των Σερών, που κάνει κρύο λέει εκεί και σκέφτονται να βάλουν ζακέτα. Άκου τώρα τι ακούς πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Αμίντεο, τη Χαλκίδα, την Καστοριά, το Γαλαξίδι και την Αθήνα και τις γειτονιές της, από το Μοσχάτο μέχρι το Περιστέρι, το Χαλάνδρι, τα Πατήσια, το Παλιοφάλιρο, τα Εξάρχεια και την Κεσαριανή. Λοιπόν, είπα Τόνις Μαρούδας, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας τροβαδούρος του ελληνικού τραγουδιού. Γεννήθηκε το 20, το Μάρτιο του 20 και έφυγε τον Ιούλιο του 88. Αυτή είναι η φωνή του που έρχεται. Και μαζί με τη φωνή του, δίπλα του, η Σοφία Λόρεν.

Έχει μια φανταστική ιστορία ο Τόνης Μαρούδας. Ιστορία ζωής, εννοώ. Αυτός με την απόλυτα δυτικότροπη ερμηνεία γεννήθηκε στην Πάτρα, παιδί φτωχής οικογένειας, μπήκε στη βιοπάλη από πολύ μικρή ηλικία, δεν κατάφερε ούτε το δημοτικό να τελειώσει, αλλά παρόλα αυτά έμαθε μόνος του και να διαβάζει και να γράφει και μίλαγε και άπτεστα τα γαλλικά. Και στα 18 του έφυγε για να ανέβει στην Αθήνα και να κυνηγήσει τον όνειρό του. Είχε στη φόδρα του Σακακιού, λέει, και να διαβάζει και να γράφει και μίλαγε και άπτεστα τα γαλλικά. Και στα 18 του έφυγε για να ανέβει στην Αθήνα και να κυνηγήσει τον όνειρό

Εκατομμύρια δίσκους πούλησε αυτό το τραγούδι από την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό με τη φωνή του. Είναι του Θάνου Σοφού και του Λυκούργου Μαρκιά. Έχει λίγο δύση, έχει λίγο μπουζούκι και έχει πολύ τόνι Μαρούδα.

0: Όποιος ψάχνει βρίσκει. Μου λέει η Ελπίδα τώρα έχει κάνει δίσκο με τον Ορέστη Μακρύ και τον Πέτρο Επιτροπάκη, ο Τόνης Μαρούδας, ως οι τρεις τενόροι. Ο Ορέστης Μακρύς, Πέτρος Επιτροπάκης και Τόνης Μαρούδας, οι τρεις τενόροι. Και αυτό που έρχεται με τη φωνή του Τόνη Μαρούδα το μάθαμε, αλλά εγώ ήθελα τώρα λίγο να κάνω λίγο τι να πω τώρα.
1: Δύο φορές μ' έχεις γελάσει, δύο φορές παναθέμασαι, δύο φορές την έχεις κάσει και ρωτιόμουν.
0: Το γούστο μου να κάνω λίγο.
1: Δύο φορές μ' έχεις γελάσει κι ύστερα με λες και ψεύτη μη ξεχνάς την παροιμία μια το τελευταίο.

Εδώ δεν είναι πια, μαζί μας δεν είναι πια. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε χτες από τη ζωή στα 67 του. Άφησε πίσω του έργο πόλεις χιδές, πολλές και διαφορετικές οι όψεις της γραφής του. Μια γραφή στρωτή και καθαρή, μια γραφή καθόλου επίπεδη, μια γλώσσα πολύ φροντισμένη, όμορφες ιστορίες, διηγήτο, αφηγήτο, χωρίς να μπαίνει και χωρίς να κολλάει και χωρίς να εγκλωβίζεται σε κλισέ. Εχτές, μέσα στα πολλά που έβλεπα, γιατί υπάρχει ειλικρινής θλίψη και στεναχώρια για το φεβιό του Αλέξη Σταμάτη σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, είδα και ένα βίντεο που ανέβασε ο Σταύρος Θεοδωράκης, από τους πρωταγωνιστές, που ο Αλέξης Σταμάτης μιλούσε για το αλκοόλ, για την εξάρτησή του από το ποτό, με προφανή σκοπό να βοηθήσει. Τα είχα ξεχάσει, ήταν το 2010, ήταν στους πρωταγωνιστές η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Σταμάτης στο Σταύρο Θεοδωράκη, που περιέγραφε από την πρώτη φορά που ήπιε σε οικογενειακό τραπέζι μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε ότι παραπέρα δεν έχει. Περιέγραφε όλη τη διαδρομή του και την αποκαλούσε, την περιέγραφε ως σταδιακή αυτοκτονία. Και κρατούσε την ημερομηνία 10 Απριλίου 1996, που ήταν η τελευταία μέρα που ήπιε, και έκτοτε δεν ξαναήπιε ούτε στα αγώνα. Μεγάλη η ιστορία η δική του, που ανοίγει δρόμο σε πολλούς και σε πολλές, και έχω την εντύπωση ότι βάζει μυαλό σε πολλούς και σε πολλές, και οδηγεί και θα οδηγεί πέρα από την προσωπική του ιστορία, θα μας οδηγούν και τα βιβλία του, από τον Μπαρ Φλομπέρ και τον 7ο Ελέφαντα, μέχρι την Αμερικανική Φούγκα, μέχρι την Οδό Θησέως, μέχρι το βιβλίο με τον τίτλο «Υπήρξα τόσοι άλλοι». Πολλά, ο καθένας, είμαι σίγουρη ότι έχει το δικό του αγαπημένο, το Αλέξη Σταμάτη.

Να στείλω καλημέρες σε Τρίπολη και το παλιό Καρλόβα στη Σάμου και στο Κοκάρι εκεί. Καλημέρα στη Ζήτσα. Έριξε βροχή πολύ και κοντά στα Γιάννενα. Καλημέρα στον Πόρο, τη Λάρισα, την Κέρκυρα, τα Χανιά, τον Εχωράκη τη Σάρτα, την Ηράκλεια των Σερών, την Πάρο, τη Μαριόλατα τη Φωκίδα, την Κίμη, το Ηράκλειο και την Κεφαλονιά. Τέλος πρώτης ώρας βόλτας. Έχουμε άλλη μια μπροστά μας. Αφιερωμένη στα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου. Θα πω μετά γιατί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξης Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτή είναι η μελωδία του Μίκη Θοδωράκη που υπό κανονικές συνθήκες έχει λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Το τρένο φεύγει στις 8. Ήταν ο τρόπος των walkabouts να ερμηνεύσουν, γιατί και αυτή μια ερμηνεία είναι της μελωδίας. Ήταν ο τρόπος να ξεκινήσει αυτή η δεύτερη ώρα της βόλτας. Σας είπα ότι είναι αφιερωμένη στα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, γιατί τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 2018 ο υπεραγαπημένος μας, ο Τρυφερός, ένας από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς δημιουργούς που έβγαλε αυτή η χώρα. Και στιχουργός και ποιητής και μυθιστοριογράφος και άνθρωπος που αγαπούσε τις τέχνες πολύ και άνθρωπος βαθιά ευγενής πολύ. Άνθρωπος με όλα τα γράμματα της λέξης κεφαλαία. Αυτή είναι η μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη.

Αυτός είναι ο Βασίλης Λέκας. Ήταν ένα από τα 35 τραγούδια της ρωμαϊκής αγοράς, η μπαλάδα του Οδυπόρου, το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Μάνου Ελευθερίου, που αν άνοιξατε τώρα λίγο πριν το ραδιοφωνό σας, σας έλεγα ότι τέτοια μέρα το 18 έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, Μαρία Παπακηρίτση στον ήχο, Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή απαντάει στα 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Μαργαρίτα Μτυλινέου στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά, εδώ που έρχονται τα γραπτά σας μηνύματα, τα πολλά γραπτά μηνύματά σας. Στέλνετε δροσιές, στέλνετε καλημέρες, στέλνετε την απόγνωση του πώς θα περάσουν αυτές οι δύσκολες ώρες. Όπως και να έχει, είναι ωραίο που το μοιραζόμαστε όλο αυτό, και τις στεναχώριες σας στέλνετε και τις χαρές σας στέλνετε. Αυτό είναι η ζωή. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάθε εκπομπή ραδιοφωνική. Αυτό το μοίρασμα, αυτή η ανταλλαγή αισθημάτων, αισθήσεων, σκέψεων, διαθέσεων. Αυτό. Αγκαλιές μοιράζουμε και αγκαλιές περιμένουμε. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι λέγεται διάδραση, λέγεται interaction. Από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη, ο Ηλίας Ανδριόπουλος μελοποιεί Μάνου Ελευθερίου, η Άλκης της Πρωτοψάλτη τραγουδάει για αυτές τις αγκαλιές που είναι ξένες και που γίνονται δικές μου.

Διαβάζω για την κορύφωση του καύσωνα, διαβάζω για τους 42-43 βαθμούς Κελσίου και διαβάζω και για την υποχώρηση του κύματος της ζέστης που αναμένεται από Πέμπτη μεσημέρι, που θα αρχίσει να γίνεται αισθητή η πτώση του υδράργυρου. Και την Παρασκευή έρχονται και βροχές και έρχονται και καταιγίδες και έρχονται και ισχυροί βοριάδες. Μέχρι την Παρασκευή όμως, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει εκδώσει αυτές τις 10 συμβουλές για να επιβιώσουμε μέσα στον καύσωνα, για να αντέξουμε μέσα στον καύσωνα. 1. Παραμένουμε σε σκιερό μέρος. 2. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το σπίτι δροσερό. Δεν χρειάζεται η θερμοκρασία του air condition να είναι στους 20 και στους 21. Άμα το βάλετε στους 26, άμα το βάλετε στους 27 και οικονομία κάνετε και δροσιά έχει το σπίτι συνέχεια και δεν καίμε και τόσο πολύ ρεύμα. Ωραία και πρακτικά. Ενυδατώσεις. Λίγη τροφή, σωστή τροφή, επαρκής τροφή. Να είμαστε κοντά σε οικογένειες και σε φίλους και σε γείτονες και να έχουμε στην έννοια μας τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους αυτές τις δύσκολες ώρες. Ωραία. Ελαφριά ρούχα, όχι έντονη άσκηση, όχι άσκοπες μετακινήσεις, όχι τρέξιμο αυτές τις μέρες, Διονύση. Βεβαίως όχι κατανάλωση αλκοόλ. Να έχουμε λίγο παραπάνω έννοια και στα κατοικίδια μες στο σπίτι, αλλά και στα αδέσποτα έξω από το σπίτι. Ένα κυπελάκι με νερό, λίγη ξηρή τροφή. Και επίσης να μην αφήνουμε τα παιδιά, να μην αφήνουμε τα κατοικίδια χωρίς εξαερισμό, χωρίς να έχουν κάπου να πάρουν αέρα, χωρίς κάπου να έχουν ένα τρόπο να νιώσουν μια όποια κάποια δροσιά. Το νου μας.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ένα τραγούδι για τους κόσμους, ένα τραγούδι που ταξιδεύει, και επειδή ταξιδεύει το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου, θα ταξιδέψουμε κι εμείς. Οπωσδήποτε θα κάνουμε στάση στην Νικαράγουα. Εκεί γίνονται ασύλληπτα πράγματα. Ο πρόεδρος, ο φοβερός και τρομερός Ντανιέλ Ορτέγα, που αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς εξελίχθηκε, ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα δεν πρόκειται να ξανακάνει εκλογές, γιατί θεωρεί ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η επιστροφή της αντιπολίτευσης στην εξουσία. Βρίσκεται στην Προεδρία από το 2007 με αυτόν τον τρόπο και συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο, το οποίο προφανώς και ελέγχει, και θεσπίζει νόμους που χτίζουν ένα τείχος, έτσι το αποκαλεί, απέναντι σε όσους χαρακτήρισε πραξικοπηματίες και προδότες. Τέλος οι εκλογές για τη χώρα. Στάσει στη Βρετανία, που ο καινούριος πρωθυπουργός τι έκανε. Μέτρο που ακυρώνει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα για να στηρίξει τον μέσο πολίτη. Ακυρώνει το κυβερνητικό πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας και τα κονδύλια που εξοικονομούνται τα δίνει για να χρηματοδοτήσει τη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα. Από την 1η Οκτωβρίου κατεβαίνουν οι λογαριασμοί του ρεύματος. Δίνει ιδέες ο άνθρωπος για να δούμε μήπως ακολουθήσει και κανένας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες οπωσδήποτε στάση εκεί, γιατί ξεπερνάει η Οδύσσια του Νόλαν της όποιες προσδοκίες, πάνω από 265 εκατομμύρια δολάρια τα έσοδα μόνο για το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής. Θυμίζω, σας το έλεγα και χτες, ότι είναι 24 ώρες προβολές. Δηλαδή γίνονται προβολές και μέσα στη νύχτα. Και είναι sold out όλες οι προβολές. Τι άλλο έχουμε? Χωρίς λόγο κάνω στάση στο Βερολίνο. Ο λόγος είναι ο Μάνος Ελευθερίου. Τη τραγουδάρα με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλείδου και τη μελωδία του Γιάννη Σπανού.
1: Αντίο δρόμοι του Βερολίνου.

όταν λέμε για τραγουδάρες, εννοούμε τραγουδάρες. Λαύριο. Μος της Τσεχίας, σεισμός Κορίνθου, γέφυρα Μεγαλόπολης εκεί στην Αρκαδία. Καλημέρες είναι αυτές, τις ανταποδίδω. Η Καρία Σούνιο Δημότυχο, Παύλος Βιωτίας Μονεμβασιά, Κος, Έλος Λακωνίας, Μεγαπλάτανος Αταλάντης, Ρέθυμνο, Βιέννη. 17 βαθμούς έχει βγαίνει, παιδιά. Έτσι το λέω. Και ας πέσει κάτω. Γαργαλιάνη, Θήβα, δροσερό Ηράκλειο. Καλημέρα από τον Εύβρο μέχρι το Καστελόριζο. Μάλιστα. Καλημέρα στην Αναστασία των Σερών, στην πόλη Θεσσαλονίκη, στα Αντικήθυρα. Τυχείο, γιορτάζει η Αγιά Μαρκέλα σήμερα. Γιορτάζει το νησί. Γαστούνι, Σύρος, Πρέβεζα. Ζεστή Πρέβεζα. Αρετσού, Γαργαλιάνη. Και καλημέρα στην Αθήνα και έξω από την Αθήνα. Από τη Νέα Μάκρη και τον Οροπό μέχρι την Ομόνια, το Κοροπή, το Φλογισμένο Κουκάκι, την Παιανία και το Παγκράτη. Από τα Συναξάρια, ο Γιώργος Κατζινάσιος μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου, Δημήτρης Μητροπάνος. Τελεία. Και πάμε και για τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνη η χώρα σήμερα με 43 άρια και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πορτοκαλί προειδοποίηση σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεάτικη και Ανατολική Πελοπόννησο. Η υποχρεωτική παύση εργασιών θα εφαρμοστεί από τις 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Η προστασία των εργαζομένων αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα, τόνισε ο κύριος Καραγκούνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, στόχος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτοτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φωτιά στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτι και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Από τότε μέχρι τώρα μας χωρίζουν 40 ολόκληρα χρόνια. Από τότε που γράφτηκε το τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Σταύρου Κουγιουμτζή, από τότε που τραγούδησε για τους ελεύθερους και τους ωραίους ο Γιώργος Νταλάρας, μας χωρίζουν 8 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου. Γι' αυτό και αυτή η δεύτερη ώρα της Βόλτας, η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, εδώ στο δεύτερο, είναι γεμάτη με τα τραγούδια του. Τα τραγούδια ενός βαθιά ευγενούς ανθρώπου, ενός αθόρυβου ανθρώπου, ενός αθόρυβα ουσιαστικού ανθρώπου, ενός πολύ διακριτικού ανθρώπου. Είχε την αίσθηση ότι ήταν αιώνιος μαθητής της ζωής, ότι κάθε μέρα του μάθαινε και κάτι. Και αυτό που του μάθαινε το αποτύπωνε στο χαρτί, στο στίχο, στο κείμενο. Γιατί έκανε και πολλά ο Μάνος Ελευθερίου. Στίχους τραγουδιών, ποίηματα, μυθιστορήματα, παιδικά βιβλία. Ήταν και ιστορικός, ζωγράφιζε κιόλας, έκανε και φανταστικά σκιτσάκια. Ήταν και επιμελητής φωτογραφικών άλμπουμ. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Γέμιζε τις ώρες του με αυτό που εμείς θα λέγαμε το τίποτα. Αλλά γι' αυτόν το δικό μας το τίποτα ήταν τρόπος να γεννάει. Καθημερινά γεννούσε. Με το μυαλό του, με τη σκέψη του, με την πένα του, με το μολύβι του, με το άδειο χαρτί που το γέμιζε ο Μάνος Ελευθέριου.

Και επειδή το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο και επειδή ο Μάνος Ελευθερίου ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ, έρχεται και το επόμενο που με έναν τρόπο συνδέει αυτό που ζούμε τώρα με αυτό που φανταζόμαστε ότι θα συμβεί, και κάπου ανάμεσα μια κουβέντα του από τις πάρα πολλές που διάβασα, μια κουβέντα του από μια τις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε στη ζωή του. Κάποια στιγμή τον ρωτήσανε τι έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον, για τον Μάνο Ελευθερίου λέω πάντα έτσι. Όσα μας συμβαίνουν είναι απείρως πιο σημαντικά από όσα γράφουμε, αλλά δεν τα υπολογίζουμε. Όταν γράφω για ένα ζήτημα, έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου, ένα ζήτημα που με καίει, νομίζω πως θα βγει κάτι καλό, μια μπαλάντα ας πούμε, αλλά σιγά σιγά αρχίζω να αρρωσταίνω. Έχω εδώ και πολλά χρόνια την εντύπωση πως γράφω σε μια ομίχλη. Χωρίς να με κυνηγάει κανονός το αίμα, όποτε γράφω, ζω τις νύχτες του Μακμπεθ. Κακά τα ψέματα. Γράφω γιατί έτσι δίνω παράταση στη ζωή μου. Συγκλονιστικό.

Και εδώ και μια ώρα σχεδόν λέμε για το Μάνου Ελευθερίου και εδώ και μια ώρα σχεδόν παίζουμε τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, αλλά η ζωή έρχεται να μας τσακίσει για άλλη μια φορά. Ακούστηκε πριν από 5 λεπτάκια η είδηση, αλλά ήθελα να την διασταυρώσω, ήθελα να είμαι σίγουρη. Έφυγε από τη ζωή και ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από 1-2 λεπτάκια και η Μέρι Λίντα στα 90 της άφησε την τελευταία της πνοή πριν από λίγο. Μια από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, η γυναίκα που γεννήθηκε με το όνομα Μαρία Δημητροπούλου και που εμείς τη μάθαμε όλοι με το καλλιτεχνικό της όνομα, το όνομα Μέρι Λίντα, που από τον πύργο της Ηλίας κατέκτησε πύργους και κάστρα και πόλεις και χώρες ολόκληρες και σημάδεψε με τις ερμηνείες της όλο το ελληνικό τραγούδι από τη μικρή της ηλικία και τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου μέχρι το Μανώλη Χιώτη, μέχρι το Μίκη Θεοδωράκη, μέχρι τα πόσα και πόσα τραγούδια της έχουμε πει, έχουμε τραγουδήσει, αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο που χόρευε, θυμάστε στις ελληνικές ταινίες, πολύ σηκάτη γυναίκα, αρχόντισα και με πάθη, γιατί έτσι ζει ο άνθρωπος, και με πάθη ζει ο άνθρωπος. Καλό της ταξίδι.

Έφυγε η Μεριλίντα. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας ή λίγο πριν, έφυγε η Μεριλίντα. Αν γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω, οπωσδήποτε θα σταματήσω στο 61, τότε που πήρε με την απαγωγή το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Θα σταματήσω στο Πικρό Ποτήρι του Κώστα Καπλάνη, που είναι η πρώτη της δισκογραφική παρουσία. Θα σταματήσω στην απόλυτη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, στις περιοδίες στις ΗΠΑ, μέχρι και στο Λευκό Οίκο τραγούδισε προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, στις πολλές νυχτερινές της εμφανίσεις, παρουσίες. Την είχατε δει και μέσα στη δεκαετία του 90 με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη ή με την Γλυκερία στο Χάραμα, ακόμη και με την Άννα Βύση μέσα στο ΡΕΚ, ήτανε το 11, το 12. Ήτανε πανταχού παρούσα και νομίζω ότι θα συνεχίσει να είναι πανταχού παρούσα. Η φωνή της θα είναι πανταχού παρούσα. Οι ερμηνείες της θα είναι εδώ. Πάντα εδώ. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα αγόρια, καλημέρα κορίτσια. Καλό ταξίδι στη Μεριλίντα. Βόλτα τέλος για σήμερα. Αύριο στο πρωινό της Πέμπτης πάλι εδώ, πάλι μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα. Μαρία Παπακυρίτση, Έρη Γκίντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Καλημέρα, έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου.

πάμε σήμερα, μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Συναυλία αφιερωμένη στο νέο κύμα παρουσιάζει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ στο Δεάκιο Θέατρο. Ένα μουσικό ταξίδι με άσπρα καράβια υπό τη μουσική διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη και σε ενορχήστρωση Αχιλλέα Γουάστορ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, απόψε στο Θέατρο Βράχων. Η θεατρική παράσταση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά περιοδεύει στην Ελλάδα. Η Γιασεμίκη Λαϊδόνη, υποψήφια με την ερμηνεία της για το βραβείο Κάρλος Κούν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φώτης Μακρύς. Ο Μάριος Φραγκούλης, απόψε στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει την παράσταση «Χέρια φτερά», συνοδευόμενος από τον Κωνσταντίνο Γιουρτζίδη. Η Νατάσα Μποφίλιου και το Μέτρημα ρίχνουν άγκυρα απόψε στη Σάμο. Στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην Πάρο, η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου ενώνουν τις δυνάμεις τους και το ταλέντο τους σε μια σειρά μοναδικών εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου απόψε στην Άξο σε μια γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό, συνέστημα. Η μουσική γίνεται ζωντανός διάλογος και τα τραγούδια παίρνουν νέα μορφή. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

1,2 πρωινό, εκεί που σηκώνεσαι και λες πάμε να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, έρχεται ένα τέτοιο γεγονός και σου λέει ποιο καύσωνα καλή μου. Εδώ έφυγε μια από τις καλύτερες φωνές που έχουν περάσει από την ελληνική δισκογραφία, από την ελληνική πίστα, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Βέβαια, την έχουμε πολύ συνδέσει τη Μεριλίντα με τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί είχε αυτό το μπρίο, γιατί καλά πέρα από τη φωνή, εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά ήταν και όλο το υπόλοιπο, βρε παιδί μου. Ήταν όλη η σκηνική της παρουσία. Ήταν αυτή η χαρά που έβγαινε μέσα από το χαμόγελό της, μέσα από τα μάτια της. Ήταν όλη αυτή η χαρά που έβγαινε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη. Εννοείται ότι όταν λες Μεριλίντα που έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους, πάντα καταλήγεις να την βλέπεις να στέκεται, να χορεύει, να τραγουδά δίπλα στο Μανώλη Χιώτη. Η Μεριλίντα εδώ και λίγη ώρα δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι και πάντα. Και όπως έλεγε αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη, «Κλείνω τα μάτια και ονειρεύομαι». Τι ωραία να είναι έτσι τα πράγματα, όταν κλείνουμε τα μάτια, έστω και για πάντα, να περνάμε σε ένα όνειρο.

Η Μέρι Λίντα το 2018 είχε δώσει μια πολύ ωραία έτσι, συνέντευξη στη LIFO, η οποία συνέντευξη ξεκινάει με τον τίτλο «Γιατί να έχω παράπονο, τη ζωή μας εμείς τη φτιάχνουμε». Παρακάτω βρίσκουμε και τη συνέχεια σε αυτά τα λόγια της Μέρι Λίντα. «Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα. Δεν μου έλειψε τίποτα. Και τα έχω χάρη όλα. Και ευχαριστώ τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου σε στιγμές δύσκολες». Είναι σπουδαίο πράγμα να μπορείς να παραδέχεσαι ότι έκανες αυτά που έκανες, είτε καλά είτε άσχημα σου έφεραν, εσύ τη ζωή μπόρεσες και τη χάρηκες και δεν έχεις να ζητήσεις τίποτα από κανέναν. Σε αυτό το τραγούδι πάντα στο ξεκίνημα όταν μπαίνει η Μέρι Λίντα, δεν μπορώ να μην θαυμάσω τον τρόπο που περνάει, που γλιστράει, που κάνει μαγικά από τη μία νότα στην άλλη.

Η Μέριλιν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι από εκείνα τα παιδιά που δεν έζησαν την παιδική τους ηλικία, γιατί μπήκε στο τραγούδι πάρα πολύ μικρή. Γεννήθηκε στον πύργο της Ηλίας το 1935. Πραγματικό της όνομα, όπως έλεγε πριν και η Μαργαρίτα, του Μαρία Δημητροπούλου. Μεγάλωσε από 2,5 ετών στον Κολωνό της Αθήνας, όπου μετακόμισαν όταν ο πατέρας της αρρώστησε σοβαρά. Σε ηλικία 7 ετών άκουσε στο ραδιόφωνο ότι στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρο ο Ρέσης Λάσκος κάθε Σάββατο αναζητούσε νέα ταλέντα. Έπεισε τους γονείς της να πάει, και όταν πήγε τραγούδισε μπροστά σε εκατοντάδες θεατές και εντυπωσίασε τον οικοδεσπότη, αποδεικνύοντας το έμφυτο μουσικό ταλέντο της και χωρίς να έχει σπουδάσει ποτέ μουσική. Ποιοι τότε σπούδαζαν μουσική, θα μου πεις, σωστό. Ο ίδιος ο Ρέστης Λάσκος επιτόπου στο πάλκο του Αλκαζάρ την βάφτισε Μεριλίντα και από την επόμενη μέρα έπιασε δουλειά και έβγαζε μεροκάματο, ενώ αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά σε βαριετέ, σε εκείνα τα κέντρα της εποχής, όπως το Μισούρι, το Κυψελάκι, τα Πεύκα. Μόλις 11 ετών βρέθηκε, ξέρετε πού, στο πολύ ονομασμένο Pingles, ίσως το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, για να κάνει πρόβα με την ορχήστρα και το μαέστρο. Τότε γνώρισε για πρώτη φορά το μαέστρο Μανώλη Χιώτη, και από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια σπουδαία κοινή πορεία.

Αποχαιρετάτε όλοι, όλοι, μα όλοι την Μέρι Λίντα με το δικό σας τρόπο, με αυτό το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της δικής σας πορείας αλλά και της δικής της εκεί που συναντηθήκατε δηλαδή, σας άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων και έχετε κάτι καλό να πείτε και είναι ωραίο να έχουμε κάτι καλό να πούμε για έναν άνθρωπο που ουσιαστικά όλη του η ζωή ήταν το τραγούδι, έτσι δεν είναι? Όταν τη ρώτησαν αν τελείωσε το σχολείο, είπε άρχισαν τα ξενήθια και τελικά δεν το τελείωσα. Από τότε άρχισε η ζωή μου να παίρνει αυτό το δρόμο, στα κέντρα, στο Μισούρι, με τον Αρία στο Κυψελάκι, με τον Οικονομίδη στα Πεύκα. Σαν παιδί τα γύρισα όλα. Μεγάλη περιπέτεια η ζωή. Αλλά πέρασα ωραία. Αυτή ήταν η ζωή μου. Το πρωί σχολείο, το βράδυ δουλειά. Μέχρι που προφανώς έγινε μόνο δουλειά, όχι ότι ήθελε πάντα να έχει σπουδαία ορχήστρα. Ήταν και ο ίδιος φοβερός μουσικός. Εκεί που καθόμουν λοιπόν, πρώτη φορά στο Πιγκάλ, βλέπω και μπαίνει ένας άντρας με μια ρεπούμπλικα μπέζ, ένα παλτό καμηλό. Ωραίος, τη ρωτάνε. Ένας θεός ήταν. Τι ωραίος. Πράσινα μάτια με κύκλους γκρι. Ήταν σαν να τα έβαφε τα μάτια του. Τον ερωτεύτηκα μόλις τον είδα. Με ξανθό μουστάκι, τρελάθηκα. Γνωριστήκαμε και άρχισα να λέω τα τραγούδια του. Πρώτο τραγούδι, το καφεδάκι. Έβγαινα με παντελόνι και πουκάμισο. Σαν μαγκάκι. Τα μαθαίνετε εύκολα τα τραγούδια, κυρία Λίντα. Αμέσως. Ακόμα και σήμερα. Δύο φορές να παίξω ένα τραγούδι και το έχω μάθει. Κάναμε ωραίο ζευγάρι. Ο Χιώτης από τότε μου έλεγε: όταν μου φτάσεις μέχρι τον ώμο, θα σε παντρευτώ.

Λίγο πριν κλείσει αυτή η συνέντευξη που σας έλεγα, την οποία έδωσε η Μέρι Λίντα το 2018 στη Life, έρχεται και η ερώτηση: αν κοιτάξετε την καριέρα σας, τι θα μου πείτε? Και εκείνη απαντάει ότι έχω περάσει πολύ καλά. Και ας έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα στο τραγούδι, είναι λίγοι οι άνθρωποι που παρέμειναν καλοί. Θέλουν να φάει ο ένας τον άλλον. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εμείς βοηθούσαμε τραγουδιστές, τραγουδίστριες, πιονές τότε. Για όλους υπήρχε θέση. Θα μου πείτε για μια σπουδαία φωνή? Εδώ έρχεται το μεγαλείο, γιατί και εγώ πιστεύω ότι ήταν δύο από τις μεγαλύτερες φωνές, αν όχι μεγαλύτερες, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι και λίγο μεγάλες κουβέντες αυτά. Έρχεται η απάντησή της και λέει η Τζέννη. Η Τζέννη Βάνου, μεγάλη τραγουδίστρια. Την έφαγε μόνο το μυαλό της. Έκλεψε πολύ αυτό το κορίτσι στη ζωή της. Πώς να της μείνει φωνή? Ήταν πολύ καλό κορίτσι Τζέννη, ψυχούλα. Την κατέστρεψαν οι άντρες. Λυπήθηκα που πήγα στην κηδεία της. Ήθελα να πηγαίνω μόνο στις χαρές της.

Αυτή η ζωή λοιπόν, όταν είσαι ένας κοινός θνητός, κάποια στιγμή έχει ένα τέλος. Όταν είσαι η Μέρι Λίντα ή τέλος πάντων καλλιτέχνες της δικής της εμβέλειας, ικανοτήτων, καριέρας, τότε νομίζω ότι δεν σταματάει ποτέ. Τη φωνή μου την έχω βάλει στο βαούλο, είχε πει. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω προσέξει πολύ, αλλά είμαι τυχερή. Δεν είχα ποτέ προβλήματα, δεν πήγα ποτέ στο οδείο, δεν έκανα καλλιέργεια φωνής. Υπήρχε ένα έμφυτο ταλέντο. Για μένα ισχύει ότι τη φωνή την έχεις ή δεν την έχεις. Προφανώς και την είχε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνει η χώρα με 43 και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Υποχρεωτική παύση εργασιών από τις 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων, τόνισε ο κύριος Καραγκούνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Στόχος να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και δίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Ξεκινήσαμε πολύ διαφορετικά σήμερα, διότι η ζωή είναι αυτή που σε καθοδηγεί. Με την είδηση λοιπόν του θανάτου της Μέρις Λίντα, το πρώτο ημίωρο ήταν αφιερωμένο σε εκείνην. Και δεν χρειάζεται βέβαια να σας το πω εγώ ότι γενικά σήμερα όλοι οι συνάδελφοι θα έχουν να κάνουν στην εκπομπή τους με την πορεία της. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό που ακούγεται, παιδιά. Δεν είναι το τηλέφωνο μου, δεν χτυπάει. Αλήθεια σας λέω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα, έτσι όπως κάνουμε στο ξεκίνημα κάθε δεύτερου ημιώρου. Τα λέγαμε χθες για τους Χούθη, έγινε η πρώτη κίνηση, άνοιξαν νέο μέτωπο. Χθες μιλήσαμε για βέρτιγκο στον εφοδιασμό, τώρα θα μιλάμε για υλικό στο πετρέλαιο, πάνω 52 το βαρέλι. Τρία δεξαμενόπλια έκαναν αναστροφή, μα πού να πάω. Ο Τραμπ περιμένει πρώτα να κλείσουν τη δίωδο Μπαμπ Ελ Μάντεμ, έτσι λέγεται, και τότε θα απαντήσει. Πάντως, είτε ανοίγει τη συζήτηση, είτε απαντάει, ο Τραμπ εννοώ. Το κόστος για τη ΣΥΠΑ είναι μέχρι στιγμής στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι έγινε στη Σούδα χθες? Ευτυχώς που τουλάχιστον δεν υπήρξε κάτι πιο πέρα από το τσούγκρισμα των δύο. Παύση σήμερα υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5, που σε όλη την Ελλάδα όχι, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Περοπόννησο και ολόκληρη την Αττική, εκεί δηλαδή που ο υδράργυρος θα δείξει αυτά που έχει να δείξει. Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός για να μην ξεχνιόμαστε, καταργεί τον ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εμείς το ΦΠΑ, κορώνα στο κεφάλι μας όλα και όλα. Πέρασα από πρατήριο και είδα την αμόλυδη στο 1,98 και ένιωσα οικειότητα, γιατρέ μου. Ο Τζεφ Μπέζος φλερτάρει με την είσοδό του στη Λίβερπουλ. Θα κλείσει κάποιος την πόρτα. Μπα.

Έχετε δίκιο, είπαμε για την πάυση εργασιών, έτσι από τη μία ως τις πέντε, τι είπα πριν, ναι, αυτό είπα, και μου λέτε για κάποιες άλλες δουλειές που επίσης έχουν το βάρος, έτσι, ειδικά αυτών των ώρων που έχει πάρα πολύ ζέστη, όχι ότι δεν έχει συνέχεια ζέστη, αφού έχουν τα ντουβάρια έχουν πάρει, αλλά εντάξει, δεν είναι πρωτοφανές, δεν είναι κάτι που το περνάμε πρώτη φορά. Όμως εδώ ο φίλος μας λέει, και εμείς που λιώνουμε στα πλυντήρια αυτοκινήτων μεσημεριάτικα, έχει ένα χαρακτηρισμό, εντάξει, δεν έχει και άδικο άνθρωπος, να φέρουν, λέει, αμάξια για πλύσιμο. Ρε παιδιά, εντάξει, αλήθεια τώρα. Καθίστε σπίτι, δεν έγινε. Την Πέμπτη, αύριο, όχι την Πέμπτη. Αλλάζει ο καιρό. Πέφτει η θερμοκρασία, πηγαίνετε τα για πλήσιμο. Θα μου πει, έρχεται βροχή. Ένα λόγο παραπάνω, μην τα πλύνετε, αφού θα βρέξει. Λοιπόν, να πω καλημέρα στα Πατήσια, στο Μαρούσι, στο Χατζικυριάκιο, στην Καλυθέα, Γίζη. Όπω επίση, καλημέρα και στον Βόλο. Δεν έχω προλάβει να σημειώσω πολλά. Λόγω του αφιερώματο δεν είχα την δυνατότητα να απαντήσω και να δω τα μηνύματα. Θα τα δω όμω σιγά-σιγά. Καλημέρα, Συγκρού, Κολονάκι, Μαραθόκαμπο, Παράκι, Κερατσίνη, Ηλιούπολη, Καστοριά. Πάμε τώρα στο ολοκαινούριο. Αίσθηση έκανε από την πρώτη στιγμή που το παίξαμε προχθές. Ήταν το πρώτο μας τραγούδι. Πάμε να το ξανακούσουμε. Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Καράς, στίχη και μουσική.

Πέρασε καιρός που έφυγα απ' της μοναξιάς στο σπίτι, να βρω πως οι αιώνες κάνουνε ένα πόντο σταλαγμίτι.

πάμε τώρα να κάνουμε ένα ωραιότατο άλμα και από το 2024 που γνωρίσαμε τον Ορίζοντα με τη Σίλια Κατραλή, έγραψε και στίχους και μουσική. Θα πάμε στο 1977, 16ο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Εκεί η Τζίνα Σπυλιτοπούλου και ο Αντώνης Πολίτης είπαν ένα τραγούδι του Ρόμπερτ Ουίλιαμς και βγήκε αυτό το τραγούδι δεύτερο. Ακούστηκε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους ακροατές. Το θυμόσαστε?

Λοιπόν, να πούμε ότι εκείνη τη χρονιά αυτό που ακούμε βγήκε δεύτερο. Ποιο βγήκε πρώτο? Το «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή» από την Άννα Βύση, η ερμηνεία, Σώτια Τσότου και Δώρου Γεωργιάδη σε στίχους και μουσική.

Με ρωτάτε ποια διασκευή είναι αυτή. Δεν είναι διασκευή, είναι το κανονικό. Αυτό που ακούστηκε δηλαδή τότε, το 1977, στο 16ο, αυτό είχα πει, Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πού θα πάμε στην τρομολαγνία του καιρού θα πάμε τώρα. Λοιπόν, έβλεπα χθες, όχι τις ειδήσεις, έβλεπα ένα ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει, και έλεγε: στην ταράτσα και στις οροφές αυτοκινήτων η θερμοκρασία είναι στους 70 βαθμούς. Στην άσφαλτο στους 60 βαθμούς. Ναι, ωραία. Μόνο που δεν συνέχισαν και μέσα στην Υψηκάμινο έχουμε 1700 βαθμούς Κελσίου. Λες και θα στρογγυλοκαθίσουμε στην άσφαλτο ή θα ανέβουμε για μεσημεριανό στην ταράτσα. Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Ανακαλύψατε τη θερμική κάμερα και όποιον πάρει. Λοιπόν, εντάξει. Δεν είναι πρωτόγνωρο, δεν είναι ακραίο, είναι αυτό που είναι. Μεγάλα παιδιά είμαστε, ξέρουμε να προσέχουμε τους εαυτούς μας και ξέρουμε να προσέξουμε και αυτούς που δεν είναι τόσο μεγάλοι, οπότε δεν έχουν τέλος πάντων την αίσθηση του κινδύνου. Λοιπόν, λίγη προσοχή χρειάζεται και από εκεί και πέρα, τριών ημερών καύσωνας ήτανε, που καύσωνας είναι και δεν είναι, είναι, εντάξει, το δέχομαι, αλλά θα περάσει. Λοιπόν, αφήστε τη θερμική κάμερα στην άκρη, αφήστε τους 70, 60 και 1700 και πάμε να ακούσουμε τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βεβαίως, βεβαίως, και χαίρομαι που συμφωνούμε όταν μιλάμε για αυτόν το θρύλο της κινηματογραφικής μουσικής που ακούει στο όνομα Ένιο Μορικόνε και που έχει γράψει θαύματα, έτσι. Λοιπόν, κάπως με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να μπούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 11. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ τα απλά και τα αγαπημένα. Εδώ Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, Έρι Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι η αλήθεια ότι επειδή ξεκινήσαμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, αποχαιρετώντας τη Μεριλίντα, δεν έχουμε πει τίποτα, ούτε ποιοι είμαστε, ούτε γιατί είμαστε εδώ, καλά γιατί είμαστε το ξέρουμε, ούτε τους τρόπους καν της επικοινωνίας μας. Να πω μια καλημέρα στα Βερβενά της Αρκαδίας, το Ξινό Νερό, την Κέρκυρα και το Αγρίνιο, τη Σαμοθράκη, το Εδιμβούργο, μας καλούν στο Εδιμβούργο να ξέρετε γιατί έχει δροσιά. Καλημέρα στο Χαλάνδρι, Αλεξανδρούπολη πριν λίγο με 27 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στη Μάνη, τη Θάσο, το Παρθένιο της Θεσσαλονίκης και τη Ροδίτσα της Λαμίας, την Καβάλα, την Κοζάνη, το Χολαργό. Εκείνο το λογιστικό γραφείο στην Κίμη, με χαιρετισμούς και καλημέρα στην Αγγελική που όλη μέρα ακούει δεύτερο πρόγραμμα. Γεια σου Αγγελική μου. Καλημέρα επίσης σε μια ψυχή που πήγε στην Αλεξανδρούπολη από πολύ μακριά, διαβάζουμε. Καλημέρα σε όλους. Πάμε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι, έτσι ακριβώς όπως κάνουμε καθημερινά, από τις 10 ως τα όρια του πρωινού.

Λοιπόν, πάμε να δούμε με ποιους τρόπους επικοινωνούμε, διότι και τηλεφωνικό κέντρο έχουμε και Viber έχουμε. Έχω και τι δεν έχω. Έχω πράγμα φρέσκο που ζαλεύει. Την είδα λίγο λαϊκή. Ωραίο πράγμα οι λαϊκές, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν κίνηση βέβαια αυτές τις μέρες λόγω ζέστης. Ό,τι και αν έχουμε μέσα στο σπίτι, μπορούμε να το καταναλώσουμε και να μην πολύ βγαίνουμε έξω. Αλήθεια είναι και αυτό. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, η Έρη μας σας περιμένει. Αλλιώς στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Η αναζήτησή σας, αν δεν έχει γίνει ακόμη, θα γίνει. Μου δίνετε το λόγο σας γι' αυτό και σας ευχαριστώ. Θα γίνει με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο, θα αφήσετε και ένα κενό διάστημα. Πρόγραμμα με 2M και αμέσως μας βρίσκατε και αμέσως μας στέλνετε τόση αγάπη που παίρνουμε από σας κάθε μέρα. Πραγματικά όμως, σας ευχαριστούμε πολύ.

Αφού σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που έθεσε ο Γιάννης Κότσερας, ο οποίος έγραψε και τους στίχους, η απάντηση ήταν ναι, τότε υπάρχει ελπίδα, και αυτός είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, σε μουσική Χριστόφορου Γερμανή, και ένα τραγούδι ολοκένουργιο. Από αυτά που σπαρταράνε, στη λαϊκή που λέγαμε πριν. Πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας έγινε, παιδιά, ένα αφιέρωμα του Motion Fog και συγκεντρώνει στερεότυπα που μπορεί να είναι υπερβολικά, αλλά βασίζονται σε μικρές αλήθειες που έχουμε συναντήσει όλοι μας, που έχουν να κάνουν με τον κάθε λαό, ρε παιδί μου, με την κάθε χώρα, ας πούμε, τι στερεότυπα έχει. Η ανάλυση των τουριστικών στερεοτύπων, λοιπόν, ξεκινά από τους Αργεντινούς που θεωρούν γοητευτική την αργοπορία. Άκου να δεις τώρα, τους Αυστραλούς που συστήνονται συνεχώς και τους Βέλγους που εξηγούν με πάθος για τις αυθεντικές, συγγνώμη, βάφλες, αναδεικνύοντας τις εθνικές συνήθειες. Οι Καναδοί χαρακτηρίζονται από τις συνεχείς απολογίες τους, όλη την ώρα απολογούνται αυτοί. Οι Γάλλοι εναλλάσσουν με άνεση γλώσσες, αλλά μόνο τη δική τους θέλουν. Οι Γερμανοί οργανώνουν τα πάντα σχολαστικά και οι Φιλανδοί αναζητούν αιμονικά σάουνες, αποκαλύπτοντας τις πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες. Θα λέτε τώρα μέσα σας, καλά, όλοι αυτοί κάνουν αυτά. Εμείς ως Έλληνες τι κάνουμε? Υπάρχει και ένα στερεότυπο. Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό είναι, αλλά αυτό είναι. Το στερεότυπο για τους Έλληνες, λοιπόν, εστιάζει στην προώθηση εστιατορίων συγγενών. Ενώ οι Ιάπωνες δημιουργούν άψογες φορές, οι Ιταλοί πίνουν εσπρέσο όρθιοι και οι Βρετανοί στέκονται υπομονετικά σε σειρές, ακόμα και χωρίς λόγο. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, με σόκαρε. Δηλαδή, βλέπεις μια ουρά και πας και στέκεσαι χωρίς να έχεις το δικό σου λόγο να το κάνεις. Η φιλοξενία λαών, όπως οι Ιορδανοί και οι Τούρκοι, αποτελεί πολυδεσμική υποχρέωση. Ενώ οι Ινδοί φωτογραφίζουν τα πάντα και οι Νότιο-Κορεά, για άλλους ξέραμε ότι φωτογραφίζουν τα πάντα, εν πάση περιπτώσει, οι Νότιο-Κορεάτες απαθανατίζουν κάθε γεύμα, αποκαλύπτοντας την αυθεντικότητα του κάθε ταξιδιώτη στο εξωτερικό. Ωραία είναι αυτά, μωρέ, εντάξει.

Λοιπόν, αυτή ναι, ήταν μια ιδιαίτερη μπρατσέρα. Την ακούσαμε και την ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ από Καρπατάκη, Καφοδήμο και Φασούλη. Αποκαλύφθηκε ο αριθμός των καφέδων που μπορούν να πίνουν με ασφάλεια οι ενήλικες κάθε μέρα. Και σπέβδω να διαβάσω, εννοείται, γιατί με ενδιαφέρει και φαντάζομαι ενδιαφέρει και εσάς. Σύμφωνα λοιπόν, ακούστε με πρόσφατη μελέτη, η κατανάλωση 400 μιλιγκράμμ καφέινης την ημέρα είναι απολύτως ασφαλής. Αυτό αντιστοιχεί σε έως και 5 φλιτζάνια καφέ για τους περισσότερους ενήλικες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το άλοθη που μου προσφέρεις, καλή μου έρευνα. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, η τακτική κατανάλωση καφέ ενδέχεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, διαβήτη και καρδιακής ανεπάρκειας. Ρωτήστε και κανέναν γιατρό που εμπιστεύεστε, βέβαια, έτσι. Λέω εγώ τώρα. Συνεχίζω όμως, καταρρύπτεται ο μύθος πως όσοι έχουν καρδιακά προβλήματα δεν κάνει να καταναλώνουν καφέ. Η επίσημη έκθεση εξετάζει τις επιχρόνια αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με την καφέινη και την καρδιά. Ο καφές ενδέχεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, εγκεφαλικού, καρδιακής ανεπάρκειας, αν και η σχέση του με την αρτηριακή πίεση είναι πιο σύνθετη και τα δεδομένα δεν είναι απόλυτα συνεπή σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτά τουλάχιστον δήλωσε η Dr. Jennifer Miao, πιστοποιημένη καρδιολόγος και συνεργάτητα της ιατρικής μονάδας στο ABC News. Για δεκαετίες οι γιατροί συχνά συμβούλευαν τα άτομα με καρδιακά προβλήματα να αποφεύγουν τα διαγερτικά. Ωστόσο, αυτή η ολοκληρωμένη ανασκόπηση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, καθώς κάνει διάκριση μεταξύ του φυσικού καφέ και της συνθετικής καφέινης. Και όσο διαβάζω εγώ, χειροκροτώ, καταλαβαίνετε. Ωστόσο, όταν διάβασα το ωστόσο, μου κόπηκαν τα ύπατα που λένε. Προειδοποιούν ότι ο τρόπος παρασκευής του καφέ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά αυτά τα πιθανά ωφέλη για την υγεία. Όχι, μαύρα σύννεφα μαζεύονται. Οι συσχετήσεις με την καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία αφορούν αυστηρά τον καφέ που παρασκευάζεται με χάρτινο φίλτρο ή το στιγμιαίο καφέ. Οι μη φιλτραρισμένες επιλογές όπως ο καφές γαλλικής πρέσας, ο εσπρέσο, ο ελληνικός καφές, διατηρούν μια φυσική ουσία που ονομάζεται καφεστόλη. Η καφεστόλη αυξάνει την λιποπρωτεΐνη, τροπή της, χαμηλής πυκνότητας, δηλαδή τη λεγόμενη κακή χοληστερόλη, η οποία μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προκαλέσει απόφραξη των αρτηριών. Είναι αυτό που λένε ανώμαλη προσγείωση, κυριολεκτικά. Μόνο τρεις πίνω, δύο διπλούς και ένα μονό.

αυτή η πλάκα που έχετε όλοι και εγώ μαζί με εσάς βέβαια. Όταν δεν θέλεις να πιστέψεις μια έρευνα, βρίσκεις ένα σωρό τρόπους να την αποδομήσεις εντελώς. Λοιπόν, οκ. Okay. Άρα εμείς τι κάνουμε, συνεχίζουμε και πίνουμε τα καφεδάκια μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα της έρευνας που κάνω μέσα από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέχρι στιγμής εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τι λέτε να κλείσουμε το ημίωρο με Νίκο Ξυλούρη?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση πέθριων εργασιών 1 με 5 έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, τόνισε ο Κώστας Καραγκούνης. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαρά. Μιλώντας στο Earth News, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του της Πορτογαλίας, το Μαξίμου, στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, καθώς και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ, αμόλυβδη και ντίζελ. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
8: Στο νησί της Πάτμου.
7: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
8: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
7: Παράλληλα προγράμματα.
8: Εκδηλώσεις και πάρτι.
7: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
8: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
7: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να το που μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Είμαστε στα 11 λεπτά και 36. Δεν είμαστε στα 11 λεπτά, είσαι ανόητη. Είμαστε στις 11 και 36 λεπτά. Ακριβώς. Γι' αυτό και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, γιατί πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Πάντα δεύτερο. Και έχουμε νέα από την Αγγλία, παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό που λέγαμε πριν, ότι στέκονται στην ουρά ακόμα και όταν δεν υπάρχει ουρά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Το μήνυμα έρχεται από άνθρωπο που ζει εκεί, έτσι, όχι αστεία, το Μαριανάκι μου, που λέει: «Κι όμως στέκονται σε ουρά ακόμα και αν, παραδείγματος χάρη, είναι δύο άτομα στη στάση και θα σταθούν ο ένας πίσω από τον άλλο». Δηλαδή, είναι σαν αυτό, που υπάρχει, ας πούμε, μια σάφια. Αυτοί θα καθίσουν ο ένας πίσω από τον άλλο, περιμένοντας. Ή, ας πούμε, σε κάποιο γραφείο δεν θα πάνε απευθείας, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος μπροστά τους, αλλά θα σταθούν στην υποτιθέμενη σειρά, μάλλον, και θα περιμένουν να τους φωνάξουν. Και αυτό το πράγμα λέγεται queuing, παρακαλώ πολύ, και είναι τρόπο ζωής. Μάλιστα, είναι, το queuing ταιριάζει τρελά στον Έλληνα, δηλαδή δεν έχω να πω κάτι περισσότερο, μα και τίποτα λιγότερο από αυτό. Εμείς έχουμε μια τρικυμία μέσα μας, η οποία δεν μας επιτρέπει, δηλαδή, και να θες να σταθείς στην ουρά, θα πηγαίνεις μια δεξιά, μια αριστερά, θα πάρεις τη δραμαμίνη σου, να έρθεις στα ίσια σου.

Λοιπόν, διαβάζω τίτλο. Ποιοι δίνουν εκατομμύρια για να αγοράσουν πολυτελή σπίτια στην Ελλάδα. Αυτοί που τα έχουν. Σιγά μην κάτσω να το διαβάσω, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, τι είναι αυτά που μας λέτε. Επίσης, έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Πότε νιώθεις ουσιαστικά ότι τελειώνει το καλοκαίρι? Θα σας πω εγώ. Όταν έρθεις αντιμέτωπος με την πρώτη διαφήμιση σχολικών. Και μια που μιλάμε για σχολεία, ας πούμε και κάτι ακόμα που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλά κάποιοι το ζούνε πολύ περισσότερο και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αύριο, την ώρα της εκπομπής, στις 11 δηλαδή, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχω ζήσει το άγχος, την αγωνία, την προσμονή, το πάγωμα του χρόνου. Έχω να δώσω συμβουλή. Απασχοληθείτε και απασχολήστε το παιδί όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, μην καθίσετε κολλημένοι και περιμένετε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Έχω να μοιραστώ κάτι, είναι ότι εγώ την έπαιρνα και βγαίναμε έξω και πηγαίναμε, αγοράζαμε μπογιές να βάψουμε το σπίτι, κάναμε διάφορα τέτοια για να ξεχαστεί το μυαλό, ρε παιδί μου. Δεν, εντάξει. Όσο και να λέμε ότι δεν, υπάρχει μια αγωνία. Πώς να το κάνουμε. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Επίσης, φοιτητική κατοικία. Και αυτή στο κάδρο. Πίστα για προχωρημένους. Κάνουμε. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Επίσης, φοιτητική κατοικία. Και αυτή στο κάδρο. Πίστα.

ζητάλησα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκει σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα.

Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται, πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις, πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, μην τη σώζεις, πες δεν άκουσα, μίλα, μίλα.

λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη, τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη, που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση, λύπη ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει, δε λιγοστεύει σιωπή με μια λέξη.

Και εκεί δημιουργά πίση και μαζί η άνεμος στην περιφραστική πέτρα. Έτσι ακριβώς όπως εξελίσσεται σήμερα η ημέρα, θέλω να σας πω το εξής, ότι στις 4 το μεσημέρι το δεύτερο πρόγραμμα, τιμώντας την μνήμη της Μέρις Λίντα, μεταδίδει μια συναυλία που έδωσε με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β της Ραδιοφωνίας. Πότε έγινε αυτό? 25 Ιανουαρίου 2010. Ο μαέστρος Ανδρέας Πιλαρινός και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής συνοδεύουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια σε τραγούδια Θεοδωράκη Χατζηδάκη και τη συναυλία φυσικά Μωράκη και Χιώτη, που πρωτοερμήνευσε και αγαπήσαμε με τη φωνή της, και τη συναυλία παρουσιάζει η Μαρία Κοζάκου. Συγγνώμη, Μέρι Λίντα. Μαρία Κοζάκου. Τι ώρα γίνεται αυτό, είπαμε, στις 2 το μεσημέρι. Μέρι Λίντα με χαμόγελο, με ταπεραμέντο στο λαϊκό τραγούδι, στιγμάτισε με την κρυστάλλινη φωνή της τα τραγούδια του Χιώτη και όχι μόνο. Τραγούδισε τους μεγάλους, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, και έγραψε μια πορεία, μια καριέρα που δεν χωράει σίγουρα σε μια παράγραφο. Γέμισε με τη φωνή της 7 δεκαετίες. Σήμερα και πάνω όλοι χορεύουν Χιώτης Μάμπο. Εμείς τώρα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι το πρώτο μας ημίωρο ήταν αφιερωμένο στη Μέρι Λίντα, αλλά και άλλες εκπομπές σίγουρα θα μείνουν σε αυτή τη μεγάλη καριέρα. Πάμε σε κάτι καινούργιο ακόμα.

απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

Όταν φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει,

Φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελπίδα Παπουτσί που ήταν στον ήχο, την Έρη Γκίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν η Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εννοείται ότι η μεγάλη πρωταγωνίστρια σήμερα, η Μέρι Λίντα.

ελληνικά στο δεύτερο. Η Χριστίνα Μαξούρη παίρνει ένα τραγούδι που έγραψε ο Κωστής Μαραβέγιας το 2013 για την παράσταση «Φιλάργυρος» του Εθνικού Θεάτρου. Το διασκευάζει, το τραγουδά, το γεμίζει ευαισθησία και το οπτικοποιεί με κέντρο μια προσωπική, οικογενειακή ιστορία, ανθρώπινη και συγκινητική. Αυτό είναι το «Τίποτα πια».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
6: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
7: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
6: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
7: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
6: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
7: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν το καλοκαίρι του 1961 που το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας διοργανώνει στο κέντρο Αθηναία το τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού, στο οποίο συμμετέχουν γνωστοί Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ερμηνευτές. Στο τέλος της βραδιάς, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ίδρυματος Ραδιοφωνίας απονέμει το πρώτο βραβείο στο Μίκη Θεοδωράκη για το τραγούδι Απαγωγή που ερμήνευσε η Μέρι Λίντα. Σήμερα ξυπνήσαμε με αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Κάθε μέρα ξυπνάμε με μια δυσάρεστη είδηση μιας απώλειας, μιας μεγάλης απώλειας. Σήμερα είναι αυτή της Μέρις Λίντα, μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, μιας γυναίκας που σφράγισε το λαϊκό μας τραγούδι με την ερμηνεία, με το ήθος, με τη μοναδική της παρουσία. Και βεβαίως είναι πολλά τα τραγούδια, δεν είναι μόνο αυτά με το Μανώλη Χιώτη που σφράγισαν αυτή την καριέρα, τη μεγάλη καριέρα, αλλά ήταν πολλά, όπως είναι και όλη της η ζωή γεμάτη ιστορίες. Είναι η φτώχεια των παιδικών χρόνων, είναι η μεγάλη συνεργασία και ο μεγάλος έρωτας με τον Μανώλη Χιώτη, είναι οι διεθνείς εμφανίσεις, είναι ο Χατζηδάκης, είναι ο Θεοδωράκης, είναι οι χαρές και οι δυσκολίες μιας σπουδαίας καλλιτέχνηδας. Έτσι λοιπόν θα θυμηθούμε όσο μπορούμε και όσο μας παίρνει κάποια ώρα. Θα θυμηθούμε σήμερα την μεγάλη διαδρομή της Μέρις Λίντα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2. Η Ελπίδα Παπουτσή θα φροντίζει τον ήχο. Η Μικαέλα Θεοφίλου θα είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής στον ήλιο του μεσημεριού. Ένα πολύ πολύ καυτό ήλιο του μεσημεριού, η αλήθεια είναι αυτή. Και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε τον πόνο μας χαρά.

το πόνο σου χαρά, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και φυσικά Μέρι Λίντα, 1965, και η ιστορία, η αλήθεια είναι, του ελληνικού τραγουδιού δεν μπορεί να υποθεί χωρίς αυτή τη φωνή, χωρίς αυτό το όνομα. Είναι από εκείνα τα πρόσωπα που γεννήθηκαν μέσα από τη μουσική και έγιναν ένα με αυτή. Η φωνή της δεν ήταν απλώς καθαρή και μελωδική, ήταν ένα κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Για περισσότερα από 70 χρόνια η Λίντα στάθηκε σύμβολο του λαϊκού τραγουδιού. Ήταν μια γυναίκα που έδωσε φωνή στην αγάπη, στον καημό, στην περηφάνεια, στη θλίψη, σε όλα όσα συνθέτουν την ταυτότητα του τόπου μας. Γεννήθηκε το 1935 στον πύργο Ηλίας με το όνομα Μαρία Δημητροπούλου. Ήταν το 17ο και το μικρότερο παιδί της οικογένειας Δημητροπούλου, που μεγάλωσε σε μια δύσκολη αλλά ζωντανή εποχή. Ο κολονός της δεκαετίας του 40, με τις αυλές, με τα ραδιόφωνα, με τις φωνές των γειτόνων, ήταν το πρώτο της σχολείο. Η φτώχεια δεν εμπόδιζε τη μουσική, αντίθετα, την έκανε αναγκαία. Έτσι λοιπόν, από μικρή σπούδαζε χορό στη σχολή Μοριάνοφ, ενώ παράλληλα δεν έχανε την ευκαιρία να τραγουδάει σε οικογενειακές γιορτές και σχολικές εκδηλώσεις, χωρίς να φαντάζεται ότι η ζωή της θα άλλαζε τόσο νωρίς. Έτσι λοιπόν, σε ηλικία μόλις 7 ετών, ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Αλκαζάρ, συμμετείχε σε διαγωνισμό ταλέντων. Εκεί, αυτόν τον διαγωνισμό τον οργάνωσε ο Ορέστης Λάσκος. Εκείνη τη βραδιά έμελε να είναι και η καθοριστική, γιατί ο Λάσκος, μαγεμένος από τη φωνή και την παρουσία της μικρής Μαρίας, της πρότεινε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Ήταν εκείνος που της έδωσε και το καλλιτεχνικό της όνομα, Λίντα. Μου είπε ότι το Δημητροπούλου είναι βαρύ για τη σκηνή και με βάφτισε Μέρι Λίντα, θυμόταν λίγο αργότερα. Ήμουν παιδί, αλλά δεν φοβόμουν, σαν να ήξερα πως αυτό ήταν το πεπρωμένο μου. Έτσι λοιπόν, η Αθήνα εκείνων των χρόνων ήταν μια πόλη που πάλευε να αναστηθεί, με τον πόλεμο, με την κατοχή, με τον εμφύλιο, να έχουν αφήσει πληγές, αλλά και μια δίψα για ζωή στα μικρά λαϊκά πάλκα. Το πρώτο της τραγούδι ήταν το «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη, που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 40, στα τέλη. Από εκεί ξεκίνησε και μια διάκοπη διαδρομή που θα τη φέρει και στο επίκεντρο της λαϊκής μουσικής σκηνής. Εκεί κάπου θα συναντηθεί και με τον Μανώλη Χιώτη στα μέσα της δεκαετίας του 40. Ήταν μοιραία αυτή η συνάντηση. Εκείνος 24 ετών, ένας καινοτόμος δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, εκείνη μια πολύ πολύ νεαρή τραγουδίστρια μόλις 12 ετών, με φωνή που μάγευε, και κάπως έτσι έγιναν το πιο θρυλικό δίδυμο της εποχής. Μικρή, όταν μεγαλώσεις και με φτάσεις στον ώμο, τότε θα σε παντρευτώ, έλεγε ο Μανώλης Χιώτης.

Απότομα λοιπόν, και αυτή είναι η Μεριλίντα μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Σας έλεγα πριν στο προηγούμενο on που λέμε, ότι της είχε πει ο Μανώλης Χιώτης: μικρή, όταν μεγαλώσεις και με φτάσεις στον νόμο, τότε θα σε παντρευτώ. Και έτσι και έγινε. Το 1958 παντρεύτηκαν με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου. Για το Χιώτη ήταν ο δεύτερος γάμος, για τη Λίντα ο πρώτος της. Οι δυο τους έγιναν αχώριστοι στη σκηνή και στη ζωή. Η Λίντα δεν στεκόταν απλώς πίσω από ένα μικρόφωνο, στα ζωντανά προγράμματα η τραγουδίστρια συχνά χόρευε μάμπο με αφοπλιστική χάρη, παρασύροντας το κοινό σε ρυθμούς πρωτόγνωρους για εκείνη την εποχή, με το χαρακτηριστικό μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη να παντρεύει το λαϊκό στοιχείο με τον ήχο της Δύσης και τη Μεριλίντα με το ταπεραμέντο της κάθε φορά που τελείωνε ένα τραγούδι, με το χαμόγελο και τη σπιρτάδα που τη διέκριναν, γύριζε προς το Χιώτη και φώναζε με ενθουσιασμό: «Χιώτης μάμπο», μια φράση που έμεινε θρυλική και συνόψισε την αληθινή χημεία του ζευγαριού. Ήταν και από τις πρώτες γυναίκες η Μεριλίντα που τόλμησαν να σταθούν ισότιμα δίπλα σε έναν άντρα μουσικό, χωρίς να χάνεται στη σκιά του. Όπως είχε πει, δεν είχαμε ρόλους, ήμασταν δύο άνθρωποι που αγαπούσαν τη μουσική.

Ηλιοβασιλέματα, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και Μανώλη Σιώτης πίσω από το τραγούδι. Βεβαίως Μανώλη Σιώτης μαζί με το Αηδόνι, τη Μέρι Λίντα. 1964 και αυτό το ντουέτο, Σιώτης Λίντα, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μια εποχή που το ελληνικό τραγούδι άρχισε να ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα. Η περιοδία τους στα ελληνικά κέντρα της Νέας Υόρκης, του Σικάγο, της Βοστόνης ήταν θρίαμβος. Κορυφαία στιγμή ήταν και εμφάνιση στο Λευκό Οίκο μπροστά στον τότε πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Ένα γεγονός που συζητήθηκε όσο λίγα. Μάλιστα, η ίδια η Μέρι Λίντα θυμόταν ότι η Μαρία Κάλλας ήρθε να μας δει και μου ζητούσε τραγούδια και με φώναζε Αηδονάκι. Στον κινηματογράφο, φυσικά, άφησαν το δικό τους αποτύπωμα και εκείνη προσωπικά. Ο Μανώλης Σιώτης και η Μέρι Λίντα εμφανίστηκαν σε πάνω από 20 ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ερμηνεύοντας περίπου 40 τραγούδια. Ταινίες όπως Ο Λαός και Κολονάκι, Ο Ατσίδας, Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, Η Βίλα των Οργείων διατήρησαν τις ερμηνείες της για πάντα ζωντανές. Το 1966 χωρίζουν ο Μανώλης Σιώτης με τη Μέρι Λίντα, αλλά η επαγγελματική συνεργασία τους δίρκεσε ως το θάνατο του Σιώτη το 1970. Η απώλειά του τη συγκλώνησε, όμως δεν τη σταμάτησε. Συνέχισε με τον ίδιο σεβασμό στο τραγούδι. Για το Μανώλη Σιώτη είχε δηλώσει ότι ο Σιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Σιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω, ακόμα και σήμερα πονάω, είχε πει. Η Λίντα είχε παντρευτεί άλλες 2 φορές και χώρισε ξανά. Από το δεύτερο γάμο της, μάλιστα, απέκτησε και τη μοναχοκόρη της. Βέβαια, χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι ο δεύτερος σύζυγός της, και αυτό είναι μια πρωτοπορία της Μέρις Λίντα, δεν το είχαν κάνει άλλες γυναίκες εκείνη την εποχή. Αποκάλυψε λοιπόν ότι τη χτυπούσε συστηματικά και ότι βρήκε τη δύναμη να φύγει χάρη στην οικονομική ανεξαρτησία που της έδινε η δουλειά της ως τραγουδίστρια. Για την εποχή που το αποκάλυψε, ήταν μια ιδιαίτερα γενναία δημόσια εξομολόγηση.

Λέω και Κολωνάκη, Μεριλίντα, Μανώλη Σιώτης και εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα σε αυτή την πολύ μεγάλη φωνή, σε αυτή την μεγάλη απώλεια που, με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα, την είδηση της απώλειας της Μέρις Λίντα στα 91 της χρόνια. Στη δεκαετία του 70 η Μέρι Λίντα συνεργάζεται με τον Μίκη Θοδωράκη, με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον Γιάννη Σπανό, με τον Απόστολο Καλδάρα, με τον Άντωνη Καλογιάννη. Τραγούδησε σε δίσκους που συνδύαζαν την ευαισθησία με τη λαϊκή παράδοση και η φωνή της ήταν ευέλικτη, εκφραστική. Μπορούσε να αποδώσει τόσο το λαϊκό όσο και το πιο ελαφρύ τραγούδι. Ήταν η γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί συνθέτες τη θεωρούσαν ένα πολυτελές όργανο. Ο Σπανός μάλιστα είχε πει ότι η Μέρι Λίντα τραγουδά με το σώμα και την ψυχή, όχι μόνο με τη φωνή. Λοιπόν, λίγο πριν από το μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις που είχε δώσει η Μέρι Λίντα, είχε πει ότι δεν φοβάμαι το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα ταξίδι που θα το κάνουμε όλοι. Δεν θέλω να με λυπούνται, θέλω να με θυμούνται με ένα τραγούδι. Και νομίζω ότι θα τη θυμόμαστε με παραπάνω από ένα σίγουρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά έπειτα από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση που δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Προληπτική εκένωση των διπλανών πολυκατοικιών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έχει γίνει αποκλεισμός της περιοχής για προληπτικούς λόγους. Σε εξέλιξη έρευνες. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Για υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών 1 με 5 το απόγευμα έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, τονίζοντας ότι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής, όπως γνωστοποίησε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη της επόμενης ΔΕΘ σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με την κρυστάλλινη φωνή της και τις μοναδικές ερμηνείες της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, στόχος και η Τεχεράνη, μία ανάσα από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρύς. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνησε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Να το και το Χιώτη Μάμπο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Για όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, για όλους όσοι δεν προλάβατε να διαβάσετε, να ακούσετε, να μάθετε για την μεγάλη απώλεια της Μέρις Λίντα σήμερα στα 91 της χρόνια. Μόλις ακούσαμε Περασμένες μου αγάπες, για μια διαχρονική αγάπη αυτή της φωνής της Μέρις Λίντα, που έβαλε χαμόγελο και ταπεραμέντο στο λαϊκό τραγούδι, που στιγμάτισε με την Κριστέλ η φωνή της στα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, που τραγούδησε σχεδόν τους πάντες, από Τσιτσάνη και Παπαϊωάννου μέχρι Θεοδωράκη και Χατζηδάκη και Ξαρχάκο, και βεβαίως όλοι χορεύουν Χιώτη Μάμπο έτσι σήμερα εκεί πάνω. Και το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τιμώντας τη μνήμη της, μεταδίδει σήμερα το απόγευμα στις 4 μια συναυλία που έδωσε η Μέρι Λίντα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β' της Ραδιοφωνίας στις 25 Ιανουαρίου του 2010. Ο μαέστρος Ανδρέας Πιλαρινός και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής συνοδεύουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια σε τραγούδια Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μωράκη και Χιώτη, που πρωτοερμήνευσε και αγαπήσαμε με τη φωνή της. Παρουσιάζει η Μαρία Κοζάκου. Έτσι λίγο για να δώσουμε μια ακόμα διάσταση αυτής της πολύ μεγάλης φωνής. Κάπου εδώ σταματάει και το μίνι αφιέρωμα σε αυτή τη μεγάλη φωνή, και πότε να σταματήσει το θέμα, γιατί είναι, μπορείς να κάνεις για μέρες εκπομπές για την μεγάλη αυτή φωνή. Εδώ λοιπόν είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Βασίλης Κατσαρός στην φροντίδα του ήχου, Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, γιατί έτσι είναι η ζωή.

Δήμος Μούτσης, Γιάννης λογοθέτης και βέβαια Βίκυμο σχολείου, γιατί έτσι είναι η ζωή. Χρόνια πολλά λοιπόν τώρα, μια που έτσι είναι η ζωή, γιατί πρέπει να έρθουμε και στις γιορτές τις σημερινές. Ωραία ονόματα γιορτάζουν σήμερα: Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλα και Μάρκελος. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μας Μάγδα Πέντσου, που είναι και ακροάτρια και πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιός και καλλιτέχνης, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι σήμερα 22 Ιουλίου, είναι και η Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους, γιατί και θύματα υπάρχουν πολλά. Είναι σήμερα 22 Ιουλίου, είναι και η Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους, γιατί και θύματα.

ούτε για της Νορβηγίας από τον νεοναζιστή Anders Behring Breivik το 22 Ιουλίου του 2011. Βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα δυστυχώς έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι του μίσους και αυτή η μέρα δεν αφορά μόνο αυτά τα θύματα.

Ναι, γιατί τι άλλο μένει από την αγάπη? Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μ' αγαπάς λοιπόν η Τρίφωνο από την πολύ καλοκαιρινή βερσιόν αυτού του τραγουδιού που τόσο πολύ αγαπάμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και καθώς πάμε να αλλάξουμε θέμα και να αλλάξουμε κλίμα, που πέφτουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες που αναμένεται να αγγίξουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου τώρα το μεσημέρι, όπως λέμε, στον ήλιο του μεσημεριού και του καύσωνα. Είναι η τελευταία ημέρα του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού. Δεν θέλουμε κι άλλους να σας πω την αλήθεια. Ήμασταν αρκετά τυχεροί όλον αυτόν τον καιρό. Αλλά ήδη από νωρίς το πρωί, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς Κελσίου σε ταράτσες και σε οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Το Υπουργείο Εργασίας είχε ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους συγκεκριμένου κλάδου, προκειμένου να προστατευτούν οι συμπολίτες μας από το έντονο φαινόμενο. Έχει παράλληλα εκδηλωθεί και το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις ήδη πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα της Θεσσαλίας και στη στερεάς Ελλάδας προβλέπονται οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε καθολική απαγόρευση, ισχύει καθολική απαγόρευση εισόδου και παραμονή στο λόφο του Λυκαβητού. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι σφραγισμένες από δύναμη της δημοτικής αστυνομίας, οι οποίες και περιφρουρούν την περιοχή για την αποτροπή οποιασδήποτε διέλευσης πεζών ή οχημάτων. Πολλοί Αθηναίοι αλλά και τουρίστες έχουν πάρει από νωρίς, ας μου επιτραπεί η λέξη, σβάρνα τις παραλίες για μια ανάσα δροσιάς. Και η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε και σε κόκκινο συναγερμό και εδώ στην Αττική, και όχι μόνο, για κίνδυνο πυρκαγιάς. Καλό είναι αυτό να το λάβουμε πολύ πολύ σοβαρά υπόψη. Κατά τα άλλα, λέω να πάμε σε κανένα μαγικό νησί. Τι λέτε?

Μαριζαρίζου, Γιώργος Νταλάρας, ένα τραγούδι του Κώστα Κοφινιώτη και του Τάκη Μωράκη από τα μουσικά γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα, κάπου εκεί στο μακρινό 2019 στο Ηρώδιο, που τότε λειτουργούσε, γιατί τώρα δεν λειτουργεί. Και να σας πω και κάτι, θέλει λίγο προσοχή αφενός το Ηρώδιο, αφετέρου και εμείς που μένουμε κάτω από αυτή την περιοχή, καλό είναι, γιατί αυτόν τον καιρό βρίσκουμε και λίγο περισσότερο πάρκινγκ. Άκου τώρα από πού έφτασα και πού το πήγα ο άνθρωπος. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν της ελληνικής ραδιοφωνίας, και μια που πάμε σε μαγικά νησιά, θέλουμε να μας πείτε κι εσείς από πού μας ακούτε, πού βρίσκεστε, πού κατοικοεδρεύετε. 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας, σε αυτά απαντά η γλυκιά φωνή της Έρης Γκίντζου. Αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber, εδώ είμαστε, τα περιμένουμε, ήδη μας έχετε στείλει αρκετά, περιμένουμε κι άλλα από εσάς. Αν δεν μας έχετε βρει ήδη, δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, δύο έμ λατινικοί χαρακτήρες, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς προσπαθούμε να απαντάμε πάντα σε πρώτο χρόνο. Αλλά περιμένουμε να μας ταξιδέψετε και με φωτογραφίες, αλλά και με λόγια για το πού ακριβώς βρίσκεστε. Εμείς βρισκόμαστε και σε όλα τα νησιά, μαζί με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμου. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Τζένι Βάν σε αυτό το τραγούδι του Μίμι Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη με ένα πολύ ωραίο πείραγμα από του Speech του εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεύτερη ώρα στον ήλιο του μεσημεριού. Εδώ είμαστε και η Ερή Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου και η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για αυτές τις ώρες μέχρι το τέλος Ιουλίου, οπότε και θα έρθει η Ελένη Γιαννοπούλου. Να στείλουμε φιλιά και στη δροσερή, νομίζω, Ζηρίχη, αλλά και στη Λαμπία Ηλίας, 840 μέτρα υψόμετρο. Είναι η Δήμητρα που είναι η πρωινή ακροάτρια από την Καλλιθέα που έχει άδεια και μας στέλνει και από εκεί τα μηνύματά της και τα χαιρετίσματά της. Τα φιλιά μας στην Γιούλη που μας στέλνει το αεράκι της από τις Κυκλάδες και ελπίζουμε ότι θα έρθει και εδώ η δροσιά που και που. Στην όμορφη Ικαρία να δώσουμε τα φιλιά μας, στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης και στη Στεμνίτσα Αρκαδίας. Έχω και άλλα εδώ μηνύματα, τώρα θα τα διαβάσω σε λίγο. Απαπα, γεμιστά στο φούρνο. Αυτά είναι από την Καβάλα, από την Καριά Καβάλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το δεχθούμε πάρα πολύ. Ένα ταπεράκι θα θέλαμε παρακαλώ. Στον Οροπό, στην Ηλιούπολη, στη Νέα Μάκρη, στο Βύρονα, στη Σαλαμίνα, στην Καλλιθέα, στην Λευκάδα, στη Σκάλα Φούρκα Κασάνδρα, στη Σύρο επίσης. Χαμός γίνεται. Θέλουμε και άλλα μηνύματα, πολλά μηνύματα, πολλούς προορισμούς, έτσι να ταξιδέψουμε μαζί σας.

Κώστας Λιβαδάς, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιάννης Κότσιρας μαζί ως το ξημέρωμα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και από το ξημέρωμα μέχρι το άλλο ξημέρωμα είμαστε εδώ μαζί σας. Λέω λοιπόν τώρα να σας πάω, μια που έχει αυτή τη ζέστη. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό που θα σας πω, απλά επειδή έχει γίνει αυτό που ονομάζουμε viral στο διαδίκτυο, μια ιαπωνική τεχνική που δροσίζει το σώμα και έχουμε δροσιά μέσα στον καύσωνα χωρίς κλιματισμό και χωρίς ανεμιστήρες. Έτσι λέει, μαζί με τη δροσιά θα γλιτώσετε και αρκετά ευρώ από το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά σύγχρονα με την ιαπωνική τεχνική μέθοδο του παγωμένου υφάσματος, που δροσίζει το σώμα κατά τον ύπνο, τοποθετώντας τα υφάσματα στον καταψύκτη πριν από τη χρήση. Θέλει τουλάχιστον 30 λεπτά να βάλετε τα σεντόνια σας στον καταψύκτη. Τώρα το θέμα ξέρεις ποιο είναι, που σκέφτομαι εγώ. Σκέφτομαι, αν μπει το σεντόνι στον καταψύκτη για τουλάχιστον μισή ώρα, θα βγει σαν τη σφολιάτα που δεν ανοίγει όταν δεν την έχει ξεπαγώσει. Κάπως έτσι σκέφτομαι, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να το ξεδιπλώσεις μετά. Παρ' όλα αυτά, η μέθοδος, σύμφωνα πάντα με τους Ιάπωνες, μειώνει τη θερμοκρασία του σώματος, διευκολύνει την είσοδο στο βαθύ ύπνο, ειδικά τις κρίσιμες πρώτες στιγμές της κατάκλυσης. Είναι μια ευέλικτη, λέει, οικονομική, φιλική προς το περιβάλλον τεχνική, που δεν προκαλεί θόρυβο ή ρεύματα αέρα και είναι κατάλληλη και για ευαίσθητα άτομα. Επιστημονικά, η μείωση της θερμοκρασίας του σώματος ενισχύει τη χαλάρωση και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου σε ζεστά περιβάλλοντα. Και η εφαρμογή της, σύμφωνα πάντα με τους Ιάπωνες, απαιτεί μόνο λίγη προετοιμασία πριν από τον ύπνο και χρησιμοποιεί απλά καθημερινά υφάσματα χωρίς επιπλέον κόστος. Μαζί με τα κοτόπουλα, μαζί με τις φωλιάτες και ένα σεντονάκι στην κατάψυξη, παρακαλώ.

Αυτό είναι το εξωτικό χαρμάνι. Αυτή είναι η Penny Baltadji με το Swinging Cats από εκείνη τη συνεργασία. Εδώ είμαστε πολύ σωστά συντονισμένοι και εσείς και εμείς στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να αρχίσω να στέλνω και άλλες καλησπέρες και άλλα καλά μεσημέρια και άλλους χαιρετισμούς στη νότια Φώκια της Χαλκιδικής, στην Αφροδίτη και στον Νίκο. Να στείλω επίσης στα Αντικήθυρα. Τι ωραία που είσαστε εκεί. Φιλιά επίσης πάλι στη Θεσσαλονίκη, στην Αργυρούπολη, στη Σοφία, η οποία κάπως της έκανε αυτό με την τεχνική την Ιαπωνική και τα σεντόνια μέσα στην κατάψυξη. Επίσης λέει, αν έχεις ψάρια στην κατάψυξη, την έβαψες. Πάρα πολύ σωστά μας τα λες. Να πούμε ότι και η Λία μου κάτι της θύμισε αυτό. Της θύμισε ένα επεισόδιο από τις Τρεις Χάριτες που έκαναν ακριβώς αυτό που αναφέραμε. Έβαλαν σεντόνια στην κατάψυξη. Πόσο μπροστά λοιπόν ήτανε. Αλήθεια είναι αυτό. Και βεβαίως μου στέλνει και ο Βαγγέλης ότι τι μας λένε τα γατάκια Ιαπωνέζοι. Εγώ από τη δεκαετία του 80 έβαζα τα t-shirt στην κατάψυξη πριν βγω, για να είμαι δροσερός. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι κάπου σας τσίγκλισε αυτή η ιαπωνική τεχνική. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο.

θα ξεκουβαλήσεις και κανέναν εξτρά. Το κοντό κολλητό σου ή κανένα γνωστό σου από τα φιλιάτρα. Τηλεφώνησες πάλι από τον κύριο Τσάρλι που σου κάνει αγγλικά.

θα πάρω ρεμπάντς. Όλο τίαρ και χάνει, άσυχτη γιορτάνη, τράβα βρες τον κοντό. Που έχει βιοτεχνία μες στη Νέα Ιωνία και αμάξι Μπορντό. Τηλεφώνησες πάλι από το δίπλα μακάλι που το λένε Μικέ. Δεν γουστάρω λιζάκι, αλογάκι σε σκάκι σε αγώνα σηκέ. Τηλε

0: κλείστο.
1: Σταμάτης Κραουνάκης πίσω από το τραγούδι από την εκπομπή Μουσικό Κουτί, αυτή η βερσιόν της Λίζας και της Κορνίζας με το Φίβο Δελβοριά, έτος το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να θυμίσουμε, σας το έλεγα και την πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά να θυμίσουμε ότι με αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση της απώλειας της Μέρις Λίντα, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τιμώντας τη μνήμη της, μεταδίδει σήμερα το απόγευμα στις 4 μια συναυλία που έδωσε η Μέρι Λίντα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β της ραδιοφωνίας στις 25 Ιανουαρίου του 2010. Ο μαέστρος Ανδρέας Πιλαρινός και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής συνοδεύουν τη μεγάλη ερμηνεύτρια σε τραγούδια Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μωράκη και Χιώτη που πρωτοερμήνευσε και αγαπήσαμε με τη φωνή της. Παρουσιάζει η Μαρία Κοζάκου.

1965, Μάνος Χατζηδάκης πίσω το τραγούδι, φυσικά η μεγάλη φωνή της Μέρης Λίντα, Θαλασσοπούλια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάπως έτσι θα πάμε εντελώς θαλασσινά, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30 από το Airnews Radio 105,8 για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Σε ισχύ προσωρινές έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του τραμ. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Επιχείρουν 20 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος σε βρίσκονται 2 ελικόπτερα. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, τις μεταναστευτικές ροές και την κλιματική κρίση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Μπορεί η Ελλάδα και η Πορτογαλία να βρίσκονται στα δύο άκρα της Ευρώπης, αλλά οι χώρες μας έχουν περισσότερα που τις ενώνουν παρά που τις χωρίζουν. Είμαστε δύο έθνη ναυτικά με ευρεία θαλάσσια παρουσία, με διασπορά, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, γνωστοποίησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ΕΡΤ News. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
7: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εντελώς χατζηδακική φωνή του Βασίλη Λέκα στην Μπαλάντα των Αισθήσεων και των Παρεστήσεων. Μάνος Χατζηδάκης, Άρης Δαβαράκης πίσω από το τραγούδι από το άλμπουμ Πορνογραφία. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη, στις κατατόπου συχνότητες. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και στο www.deftero.gr, αλλά και στη μεγάλη πλατφόρμα, τη μεγάλη αγκαλιά των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ΕΡΤΕΚΟ, με όποιους τρόπους και αν θέλετε, ακόμα και από τους δέκτες των τηλεοράσεων που μου θύμισε πολύ ωραία, μου θυμίζει πάντα η φωνή του Δημήτρη Μεϊδάνη που είναι μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν, και ενώ σήμερα έχουμε καύσωνα, έχουμε ένα μίνι καύσωνα, και τι εννοούμε μίνι καύσωνα? Όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από τη θερμοκρασία του σώματός μας. Αυτό λοιπόν από Πέμπτη και Παρασκευή, αυτή η θερμοκρασία θα πέσει, θα έχουμε μια αστάθεια, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας που τοπικά θα φτάσει έως και τους 10 με 15 βαθμούς κάτω. Θα επεκταθούν νοτιότερα αυτές οι θερμοκρασίες, προσφέροντας αισθητή δροσιά σε ολόκληρη την επικράτεια. Παρ' όλα αυτά, επειδή βλέπω κάτι φωτογραφίες από τους εύζωνες που βρίσκονται στο πλατεία Συντάγματος, και ενώ η Αθήνα υπομένει αυτή την πολύ ψηλή θερμοκρασία, εκεί μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στο Σύνταγμα, οι εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τους ακούνητοι, φορώντας αυτή την ιστορική επίσημη στολή τους και αδιαφορώντας για τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, ή τουλάχιστον κάνουν ό,τι αδιαφορούν οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε, για να μην νομίζετε ότι είναι μόνοι τους αυτό, όχι, υπάρχει αξιωματικός υπηρεσίας που βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή, που τους προσεγγίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα, να ελέγχει την κατάστασή τους, να τους προσφέρει νερό για να παραμένουν ενυδατωμένοι, και σκουπίζει και τον υδρότα από το πρόσωπό τους, βοηθώντας τους να αντέξουν τις ακραίες θερμοκρασίες.

Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος, Νίκος Μωραΐτης, αυτή είναι η εκδρομή τους. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αν θέλουμε πάμε όπου θέλουμε με το μυαλό, με τα μηνύματα που μας στέλνετε, με τις μουσικές. Θέλω λοιπόν να στείλω τα χαιρετίσματά μου, πρόσεξε τώρα, σε μια ακροάτρια που μας πήρε από την Αφράτη Παιδιάδος Ηρακλείου Κρήτης και είπε ότι μας ακούει όχι μόνο εκείνη αλλά και τα κορίτσια της, και όταν εννοεί κορίτσια εννοούσε τη μαμά της και την πεθερά της, και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ονομάζει κορίτσια. Τα φιλιά μας και στην Ανδριανή της Δράμα, στο Αγρίνιο, στην Κηφισιά Θεσσαλονίκης, στην Πτολεμαΐδα, στην Τζιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά. Όλη Κρήτη φαίνεται ότι μας ακούει. Τα φιλιά μας και στην Λέσβο, στο Μόλιβο, στην Μυτιλίνη, στην Ερεσό. Να είστε καλά που μας ακούτε. Εκδρομές κάνουμε με τα μηνύματά σας και πάμε για μία ακόμα εκδρομή. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Μανώλης Λιδάκης, Κώστας Λιβαδάς, για να σε συναντήσω, γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, μπορεί να συναντηθούμε και σε κάποια φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Ένα από αυτά που ξεκινάει το Σάββατο 25 Ιουλίου είναι το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, που διοργανώνει και που έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση ο σπουδαίος μας Παντελής Βούλγαρης. Έτσι λοιπόν και φέτος παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα υψηλού επίπεδου με πολύ σημαντικές θεατρικές παραγωγές, με συναυλίες, με κινηματογραφικές προβολές, με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ξεκινάει αυτό το Σάββατο με τη συναυλία «Έτσι είναι η αγάπη» της Αλέκας Κανελίδου, με τη συμμετοχή της Ελεονόρα Ζουγανέλη και της Κατερίνας Πολέμη, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, έχει ένα μήνα γεμάτο, με τη Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωριστή θέση έχει η προβολή σε πανελλήνια πρώτη του ντοκιμαντέρ «Η Άνδρος του Λευτέρη Βογιατζή» σε σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη. Είναι μια παραγωγή του ίδιου του Φεστιβάλ Άνδρου, και παράλληλα σε συνεργασία με το θέατρο Πορεία θα πραγματοποιηθεί στην Άνδρο η πρεμιέρα της παράστασης «Ευτυχισμένες μέρες» του Μπέκετ σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου. Τι ωραία πράγματα ετοιμάζουν εκεί. Όσο για σήμερα, υπάρχει έτσι μια ωραία διοργάνωση, μια σειρά προβολών ενός film club του Κίνο Athens στο TAF εδώ στην Αθήνα, δημιουργώντας έναν χώρο συλλογικής κινηματογραφικής εμπειρίας και διαλόγου εντελώς δωρεάν για τη σύγχρονη κινηματογραφική κουλτούρα στην Αθήνα. Και έτσι λοιπόν από σήμερα στις 9:30 ξεκινάνε με κάποιες πολύ πολύ ιδιαίτερες ταινίες, όπως αυτή της What's Up Kay της Πέπι Γκίνσμπεργκ, που είναι μια ταινία του 2026 και είναι μια άξια ταινία να τη δει κανείς, όπως και οι επόμενες που έχει, το Works and Night, το Γκάμπορο του Δημήτρη Βαβάτσι και πολλά πολλά ακόμα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο Κίνο Athens και στο TAF, στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας. Εμείς πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λίγο πριν από το τέλος, να στείλω φιλιά στο Παλιοσέλη Ιωαννίνων, στο Eindhoven της Ολλανδίας, στο Χορευτό, στην Ιτέα. Να στείλω τα φιλιά μου επίσης στην Αύρα, μισό λεπτάκι, στην Αύρα του Ξυλόκαστρου. Να στείλω φιλιά επίσης σε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια που ταξιδεύει και μας ακούει, ο Θανάσης, η Ματούλα, η Αθηνά, η Ιωάννα και η Χριστίνα, οι φίλες μου οι αγαπημένες. Αγιώ Καμποσλάρη σας επίσης, φιλιά πολλά. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια της Βάνας Νταφέρμου από τις 2 μέχρι τις 3. Η Έρη Γκίντζου θα συνεχίσει να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου. Ήταν η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο στις 12 ακριβώς, τώρα θα με πάρουν οι γλάροι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μανολισιώτης, Χρήστος Γιαννακόπουλος και η Μεριλίντα που δεν είναι πια κοντά μας. Την αγαπήσαμε πολύ. Μας χάρισε υπέροχες ερμηνείες και τρομερή εμφάνιση επί της σκηνής. Μαρία Δημητροπούλου το κανονικό της όνομα, λαϊκής μουσικής η ερμηνεία, η οποία ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα καλλιτεχνικά ζευγάρια της δεκαετίας του 1960.

Και ότι Μάμπο, η Μέρι Λίντα που είπαμε δεν είναι πια μαζί μας και την αποχαιρετούμε με τα τραγούδια που εκείνη ερμήνευσε το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, πήρε το πρώτο βραβείο με το τραγούδι Απαγωγή. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη Πικρό Ποτήρι κατά τη διάρκεια περιοδίας της μετοχιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1964 τραγούδισε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών της υπήρξε ο θηλυκός Άντονι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας. Τραγούδισε πολλούς μεγάλους συνθέτες εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, και ένας από αυτούς είναι αυτός εδώ, Μίκης Θοδωράκης, Νίκος Γκάτσος, Μέρι Λίντα, είχα φυτέψει μια καρδιά.

Βασίλης Κατσαρός στη φροντίδα του ήχου, Ριγκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168-9, Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, με βαριά την καρδιά βέβαια για αυτή τη σημαντική απώλεια, μια από τις σπουδαιότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, που επηρέασε με την έκφρασή της, την εκφραστική της δυνατότητα και τις νεότερες τραγουδίστριες του ελληνικού τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι το ζητήσατε εσείς και έρχεται να το ακούσουμε, πάμε να το ακούσουμε όλοι μαζί, είναι η Αχάριστη Καρδιά και αυτό το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη.

Λίγουρος Μαρκέας, Θάνος Σοφός και Τόνης Μαρούδας, το μένω σε κάποια γειτονιά, ένα τραγούδι που έμεινε για να μας περιγράφει στα παλιά τα χρόνια πώς ήταν οι γειτονιές μας. Το τραγούδισε ο Τόνης Μαρούδας, ο τραγουδιστής και συνθέτης του Ελαφρού Τραγουδιού, που έφυγε και εκείνος μια μέρα σαν σήμερα, 22 Ιουλίου του 1988. Η μέρα καταγράφει σημαντικές απώλειες, αφού το 2018 έφυγε και ο Μάνος Ελευθερίου, ο Μάνος της καρδιάς μας, ο ποιητής, ο στιχουργός, ο πεζογράφος, που έχει γράψει ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μια νουβέλα, δύο μυθιστορήματα και περισσότερα από 400 τραγούδια. Και βέβαια, όπως κάθε φορά σας λέμε, την μέρα που πέθανε ο Μάνος Ελευθερίου είναι η ίδια ημέρα που γεννήθηκε ο Σταύρος Κουιουμτζής, και το αντίθετο συνέβη αυτό με αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι συνεργάστηκαν πολύ και μας άφησαν υπέροχα τραγούδια. Ο Σταύρος Κουιουμτζής γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932 και πέθανε 12 Μαρτίου, που ήταν η γενέθλια ημέρα του Μάνου Ελευθερίου. Ακούμε τραγούδια λοιπόν που έγραψαν αυτοί οι δύο μαζί.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στα Σεπόλια, τα Νοπατήσια, τον Ροπό, τη Νέα Καρία Καβάλα, στο Εγάλεο, τον Θεολόγο που είσαστε εκεί με θέα την Λίμνη Ευβίας και μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες, την Μενεμένη, την Κίμη και από όπου αλλού έχει το Ηράκλειο της Κρήτης και από όπου αλλού έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Πάμε με τραγούδια, είπαμε, του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ ερμηνεύουν η Μαρινέλα και ο Γιώργος Δαλάρας.

Και επειδή αγαπήσαμε πολύ τα τραγούδια του Σταύρου Κουιουμτζή και του Μάνου Ελευθερίου, και εκείνοι επειδή αγάπησαν πολύ την φωνή του Γιώργου Νταλάρα, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που αγάπαμε επίσης πάρα πολύ, του Κάτω Κόσμου, Τα Πουλιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης. Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: από τους Νοστράδαμος αυτό το «Δώσ' μου το χέρι σου», για να μας θυμίζει ότι πάντα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και κοντά ο ένας τον άλλον. Το τραγούδι έφυγε με τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στην Γαστούνη, στο Χόνος του Ρέθυμνου. Και καλωσορίζουμε στην κονσόλα του ήχου τη Σταματία Σούλτη. Η Έριγκιντζου είναι όπως πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάνω τα φέρνουμε στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας ξαναβρίσκουμε στο δεύτερο ημίωρο της παρέας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Να στείλουμε και εμείς ευχές, όπως το τραγούδι αυτό των Paper Cut και Νίκου Μωραΐτη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Να στείλουμε ευχές στη Μαγδαληνή και στη Μαρκέλα που εορτάζουν σήμερα για τα χρόνια πολλά και τα καλά. Η Δήμητρα Γαλάνη αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Αστυνδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, με τη διεύθυνση του Ανδρέα Κατσικιάννη και με τον Βασίλη Προδρόμου, θα τραγουδήσουν στο Sunny Festival 2026. Εμείς στέλνουμε τους χαιρετισμούς και στο παλιό Καρλό Βασισάμου και στα Μαγούλιανα της Αρκαδίας νομίζω, και πάμε βήμα-βήμα παρακάτω.

Ο Θημίος Παπαδόπουλος έγραψε την μουσική, ο Νίκος Μωραϊτης τους στίχους και ο Κώστας Μακεδόνας τραγούδησε το Βήμα-Βήμα. Εδώ στο Βήμα-Βήμα συναντούμε και σας που είστε καθοδόν από Τρίκαλα προς Λάρισα. Συναντούμε και μια είδηση από το χτες, μια μέρα σαν σήμερα, 22 Ιουλίου του 1987, πριν από 36 χρόνια δηλαδή, το θερμόμετρο στην Ελλάδα άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο σαρωτικός καύσωνας έπληξε τότε την Ελλάδα έως τις 21 Ιουλίου και η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και ο φωνικότερος καύσωνας που γνώρισε ποτέ η χώρα μας. Γι' αυτό μην παραπονιόμαστε τώρα. Καλά είναι και από αύριο κατεβαίνει λίγο και η θερμοκρασία. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα πετάξουμε όλα στις λύθεις στο πηγάδι. Ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδά εδώ, τραγουδά και το Σάββατο 25 στην Κοζάνη και στις 27 στη Ραφίνα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Βελίνα Σουάν τραγούδησε Αλεξίτ και Ουρανία Πατέλη και εκτός σπιτιού. Να σας πούμε ότι μάλλον πρώτα να στείλουμε τα χαιρετίσματα στο Αχίλιον του Αλμυρού Βόλου, στο Λιβαντζή των Καλαβρίτων, στο Βόλο, στο Ρέθυμνο, στο Ξυλόκαστρο, και να σας πούμε ότι σήμερα η αρχή τουλάχιστον της εκπομπής ήταν διαφορετική, αλλά αφού έφυγε από κοντά μας η Μεριλίντα την αλλάξαμε. Ωστόσο αυτό το τραγούδι υπήρχε εξ αρχή στη λίστα μας. Το Τέτοια Χαρά Δεν Θα Τη Δεις, με την Μεριλίντα και τον Μανώλη Χιώτη που θα ακούσουμε τώρα. Να σας θυμίσουμε, για όσους έχετε ακούσει από το πρωί, να σας πούμε για όσους δεν το ξέρετε, ότι το δεύτερο πρόγραμμα, τιμώντας τη μνήμη της Μεριλίντας, μεταδίδει σήμερα το απόγευμα στις 4 μια συναυλία που έδωσε η Μεριλίντα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στις 25 Ιανουαρίου του 2010. Ο μαέστρος Ανδρέας Πιλερινός και ο Σιμή συνοδεύουν την μεγάλη ερμηνεύτρια σε τραγουδία Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μωράκη και Χιώτη, που πρωτοερμήνευσε και αγαπήσαμε με την φωνή της. Την παρουσίαση θα είναι η Μαρία Κοζάκου. 4 η ώρα εδώ, συντονισμένη στο δεύτερο.

Και πηγαίνοντας για το φινάλε, να σας πούμε, να σας θυμίσουμε λίγο πριν που είπαμε για τον φωνικό καύσωνα του 1987. Αυτός ο συγκεκριμένος φωνικός καύσωνας πήρε μαζί του μια μέρα σαν σήμερα και τον στιχουργό Κώστα Κοφινιώτη, που έγραψε πολλά τραγούδια όπως το «Σε μαγικά νησιά», «Ήρθε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης θα έχει χάσει», «Εγώ θα σε αγαπώ να μη, και μη σε νοιάζει» και πολλά άλλα. Ήταν ένθερμος ο παδός του Παναθηναϊκού, έγραψε και στίχους για τον πρώτο ύμνο του, και έφυγε, όπως είπαμε, από θερμοπληξία στο μεγάλο καύσωνα της Αθήνας τον Ιούλιο του 1987. Ακούμε ένα τραγούδι με τους δικούς του στίχους για φινάλε. Ευχαριστούμε τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο, την Ερυγκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και φυσικά όλους εσάς. Τελευταία χαιρετίσματα και στη Θεσσαλονίκη και στην Καλλιτεχνούπολη. Τάκης Σούκας, Κώστας Κοφινιώτης και Στράτος Διονυσίου στο Άκουρε Φιλέ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μάνος Ελευθερίου, η σημερινή μέρα το θυμάμαι και θα το θυμάμαι πάντα, γιατί την επομένη βέβαια, στις 23 του μήνα, ήταν η πυρκαγιά, αυτή η φοβερή και τρομερή πυρκαγιά στο Μάτι. 22 και 23 Ιουλίου του 2018 έγιναν αυτά, αλλά βέβαια οι ποιητές δεν φεύγουν, οι δημιουργοί δεν φεύγουν, αυτοί που έχουν αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στα Ματία. Η Σταματία Σούλη είναι μαζί μας εδώ στην Τεχνική Μέλεσσα, δυναμική επιστροφή, τώρα ήρθε εσύ, φεύγω εγώ από εβδομάδα, δεν πειράζει, εδώ είμαστε όμως, καλά να είμαστε και τα λοιπά. Δεν φεύγουν λοιπόν από τον κόσμο, είναι γνωστά όλα αυτά, ειδικά με τέτοιου τύπου οριακές μελοποιήσεις όπως αυτή του Θάνου Μικρούτσικου για το άλμπουμ «Τροπάρια για φωνιάδες» και την ερμηνεία βέβαια του Γιώργου Μεράντζα με τον οποία ξεκινήσαμε. Άκουσα και ένα ωραίο αφιέρωμα το πρωί, η Μαργαρίτα εδώ έπαιξε για τον Μάνο, για τον κύριο Μάνο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Ξωστόμ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας «Ροκ στις αναστροφές» η εκπομπή. Είναι βέβαια η μέρα κατά την οποία αποχαιρετούμε και την Μέρι Λίντα. Γι' αυτό όμως ακούσατε και θα ακούσετε στις 4 αμέσως μετά από την εκπομπή μας, υπάρχει μια συναυλία που θα μεταδοθεί σε επανάληψη προφανώς, η Μέρι Λίντα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ στο στούντιο Β. Η συναυλία είναι από τις 25 Ιανουαρίου του 2010 με τον μαέστρο Ανδρέα Πιλαρινό μαζί και την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής, όπως είπαμε. Ερμηνεύει τραγούδια Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Μωράκη, Χιώτη, που πρωτοερμήνευσε βέβαια και αγαπήσαμε τη φωνή της, παρουσιάζει Μαρία Κοζάκου. Αυτά θα γίνουν στις 4, αλλά μέχρι τότε

Έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, δεν θυμάμαι αν ο Μάνος Ξηδούς το είχε πει. Εκεί που περπατούσε λοιπόν στο πάρκο, εκεί στους Αγίους Αναργύρους, ξέρω το συντριβάν, δεν υπήρχε τίποτα, τον συνάντησε ένας πιτσιρίκος και του λέει: «Κύριε, υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ». Το έκανε τραγούδι με αυτόν τον τρόπο. Η ερμηνεία του Πάνου Κατσιμίχα είναι οριακή, είναι καταπληκτική. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Μέσα από τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Rock Συναναστροφές επικοινωνούμε σταθερά. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που απαντώνται καθημερινά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ, ανταποδίδω τις ευχές, όλα αυτά τα θετικά έτσι, που γράφετε, τη θετική αύρα που στέλνετε. Και στο Viber βέβαια, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο πρόγραμμα, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Καιρό, αυτό που ζητήσατε, είχε εμπλοκεί ο Μάνος Ξηδούς μαζί με τον Κώστα Παρίση, η Ελένη Φωτάκη στους στίχους, εκατόφυλλα με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας. Το επόμενο τώρα έρχεται από ένα συγκρότημα που δεν ξέρουν πολλοί ότι είναι ενεργό ακόμα. Σχηματίστηκε το 1969, σκεφτείτε, το 70 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ. Προσπαθούμε να βγάλουμε όσο μπορούμε τον κυκλοπαιδικό χαρακτήρα αυτής της εκπομπής και σίγουρα πάντα μη σηκώνοντας το δάχτυλο και δείχνοντας πράγματα. Αλλά αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να ξεφύγω από μερικά που μου αρέσουν και θέλω να τα μεταφέρω. Αυτή λοιπόν η UFO, αυτό είναι το συγκρότημα, οι Βρετανοί, στο Λονδίνο, Λονδρέζοι είναι. Είναι ενεργή ακόμα και σήμερα. Από τις τάξεις τους πέρασαν πολλοί μουσικοί, καμιά κοσαριά ίσως και παραπάνω, με ιδρυτή ανάμεσα σε άλλους και τον Phil Mogg, τον τραγουδιστή. Και ανάμεσα στους άλλους που πέρασαν ήταν και ο Μίκαελ, ο Μάικλ Σένκερ, ο αδελφός του Ρούντολφ που είναι στους Scorpions. Αυτός λοιπόν έκανε θαυμαστά πράγματα με το σχήμα, αλλά εν συνεχεία διαφώνησε με τον Mogg, γι' αυτό τον ανέφερα τον τραγουδιστή. Έφυγε και έκανε το περίφημο Michael Schenker Group. Νωρίτερα όμως, πριν γίνουν όλα αυτά, υπήρχαν επιτυχίες, υπήρξαν και υπάρχουν αγαπημένα τραγούδια από τους UFO, όπως αυτό με το οποίο θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Μη φύγει κανείς, θα πάρω απουσίες. Αν δεν παίξει...

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο, στο Αγρίνιο Αιτωλοκαρνανίας. Ισχυρές επιγείες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτατα μέτρα προστασίας. Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες μετά από ισχυρές καταιγίδες στα Βαλκάνια. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα νεοφιλελεύθερο σκληρό φορομπηκτικό που λέει ότι σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από την έμεση φορολογία, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Open. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντε, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι με τις μοναδικές ερμηνείες της. Αύριο στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Λοιπόν, να στείλω πολλά χαιρετίσματα σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς. Η φίλη μας και συνάδελφος εδώ, την ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας, η Νατάσα Βυσαρίωνος, μου γράφει παρέα στο αυτοκίνητο από την Κεφαλονιά. Χαιρετίσματα πολλά στους φίλους μας εκεί. Αλλά συμπτωματικό είναι, νομίζω, Νατάσα. Μου γράφει και η Ντίνα. Σας ακούμε από το αυτοκίνητο επιστρέφοντας από τις διακοπές στην Κεφαλονιά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Πολύ Κεφαλονιά έχει σήμερα το πρόγραμμα. Να είστε καλά. Χαιρετίσματα, λέει, από μαμά και κόρη. Αφιερώστε όποιο τραγούδι θέλετε, και το προηγούμενο και το επόμενο, όλη την εκπομπή αν θέλετε, όπως θέλετε. Δεν τσιγκουνευόμαστε τώρα εμείς. Αυτά είναι. Δεν είναι. Ξέρετε. Η μαμά οδηγεί, η κόρη πληκτρολογεί. Σε παρένθεση μέσα. Καλό είναι αυτό. Το άσχημο θα ήταν να πληκτρολογούσατε και οι δύο. Τώρα, αν η μία από τις δύο οδηγεί, καλά είναι τα πράγματα.

Λοιπόν, που λέτε, αυτή ήταν η Πανσέλινος βέβαια με τον Παύλο Παυλίδη. Πάμε για το τέλος. Μείνετε όμως στο δεύτερο, διαρκώς και αδιαλείπτος όπως λέω. Σε λίγο ο Σιδηρής Πρίντεζης δεν θα είναι εδώ, γιατί υπάρχει ένα αφιέρωμα, η μετάδοση μιας συναυλίας με τη Μέρι Λίντα, στο φοβερό και τρομερό ρεπερτόριο αυτό που είχε, με την παρέα, με την ορχήστρα της ΕΡΤ. Τα είπαμε αυτά, μείνετε. Η Σταματία Σούλτη ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, εκτός θεαματικού προόπτου, αύριο στις 3 θα συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Vicos Festival. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Απόψε, οι ακροατές του δευτέρου προγράμματος των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΑ και οι Έλληνες του εξωτερικού μέσω της ΕΡΑ 5, αλλά και ως τυχαίροι βρισκόμαστε εδώ, μέσα στο στούντιο, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία μοναδική σύμπραξη. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Με 56, αν έκανα σωστά την αφαίρεση, χρόνια ζωής πλέον, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Ανδρέα Πιλαρινού. Του μουσικού που έχει διευθύνει κατ' επανάληψη όλες τις ελληνικές συμφωνικές ορχήστρες. Καλά τα λέω?
1: Ωραία, ναι, σωστά.
0: Θέλω να μας πείτε τι ήταν αυτό που ακούσαμε.
1: Αυτό ήταν μια ανασύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, που έχει ακούσματα από Τσιτσάνι, άλλη πραγματικά ελληνική μουσική, αλλά και επηρεασμένο σε εκείνη την εποχή που ήταν Pink Floyd, Scorpions.
0: Λίγο πιο ροκ στιγμές.
1: Ναι, αλλά το σόλο το πρωτόπαιξε ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, αλλά στην απόψινη συναυλία το παίζει ο κύριος Στέλιος Τζανετής.
0: Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ο κύριος Ανδρέας Πιλαρινός, συμπράξεις λοιπόν απόψε, και έτσι θα διαβούμε γνώριμους δρόμους των πιο σπουδαίων Ελλήνων συνθετών και στιχουργών, που κατάφεραν να μετατρέψουν αριστουργήματα σε έναν λαϊκό ψήθυρο. Γιατί πραγματικά ποιος δεν θα σιγοψιθυρίσει απόψε τα τραγούδια που θα ακούσουμε και τις μελωδίες? Του Μίκη Θοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Τάκη Μωράκη και του Μανώλη Χιώτη που θα ακούσουμε απόψε. Α, ξέρω ποιος δεν θα σιγοψιθυρίσει. Αυτός που θα ερμηνεύσει, η κυρία Μέρι Λίντα. Καλωσορίζουμε την κυρία Λίντα. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είστε κοντά μας.
2: Και μεγάλη χαρά για μένα.
0: Είναι γνώριμα για σας τα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως. Από πολύ μικρή.
0: Έχετε συμπράξει αρκετές φορές με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με τις ορχήστρες μάλλον της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, και απόψε θα θυμηθούμε τραγούδια που έχετε πρώτο ερμηνεύσει, αλλά και τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει.
2: Βεβαίως, και είναι χαρά δική μου και τιμή που θα είμαι με αυτή την ορχήστρα, με το μαέστρο μας τον κύριο Πιλαρινό, που δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά, και με ένα κοινό μπροστά που βλέπω, γνωστούς, φίλους, ωραία πρόσωπα, πιστεύω ότι θα περάσουμε μια ωραία ώρα μαζί.
0: Νομίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να φύγει από όλους μας το τράκ είναι να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι.
2: Έτσι λέω κι εγώ.

Το τραγούδι αυτό πρωτακούστηκε το 1957 στη ραδιοφωνική μεταφορά της Κάρμεν, που επιμελήθηκε τότε ο Ιάκωβος Καμπανέλης, όχι της όπερας, αλλά της αρχικής ιστορίας του Προσπέρ Μεριμέ, στην οποία βασίστηκε η γνωστή όπερα του Μπιζέ, όσο και το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Μίκης Θοδωράκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, στην ενορχήστρωση έχει κάνει ο Γιώργος Παγιάτης. Μίκης Θοδωράκης, Νίκος Γκάτσος, αμέσως τώρα.

0: Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, συντονισμένη στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ και στους Έλληνες εκτός συνόρων. Λίγο πριν ξεκινήσουμε με την κυρία Λίντα, λέγαμε ότι θα μας ακούσουν οι Έλληνες εκτός συνόρων από το πέμπτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ενθουσιάστηκε, κυρία Λίντα?
1: Βεβαίως ενθουσιάστηκα, γιατί έχω πολλές καλές σχέσεις με το εξωτερικό. Πολλά χρόνια ταξιδεύω. Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, Βέλγιο, και οπωσδήποτε υπάρχουν Έλληνες εκεί που νοσταλγούν να ακούσουν και τους αγαπώ κι εγώ.
0: Κυρία Λίντα, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που είχατε πρωτοβγεί στο θέατρο. Ήσασταν 7 χρόνων.
1: Δεν θα είναι τόσο.
0: Έχουν περάσει λοιπόν αρκετά χρόνια. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε που πρωτοδισκογραφηθήκατε κιόλας με το τραγούδι «Το πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη?
1: Είναι φυσικό να έχουν αλλάξει. «Το πικρό ποτήρι» ήταν πραγματικά για την εποχή εκείνη πολύ ωραίο τραγούδι και είχε και επιτυχία μεγάλη, και έτσι με αναγνώρισε ο κόσμος περισσότερο από τα ραδιόφωνα με την επιτυχία αυτή. Και ένα άλλο τραγούδι, είχα πει δύο τραγούδια, τις δύο φάτσες του δίσκου, «Ήρθε ο χειμώνας και δεν είμαστε μαζί», και αυτό μεγάλη επιτυχία.
0: Και αυτό πικρό ποτήρι όμως,
1: Πολλά πικρά ποτήρια στη ζωή μας.
0: Ειδικά οι χωρισμοί. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το κεφάλαιο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν η συνεργασία σας, πώς είναι η συνεργασία σας με τον Μίκη Θεοδωράκη?
1: Μία λέξη μπορώ να πω. Λατρεμένη.
0: Νομίζω δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Μαέστρο.

0: Ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου. Την ενορχήστρωση έχει κάνει ο Κώστας Καπνίσης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι το ελληνικό τραγούδι με τις περισσότερες διασκευές και τις περισσότερες μεταφράσεις. Εξαιρούμε τη Μισηρλού ως προς τις διασκευές. Κάποτε, σε ένα ταξίδι, νομίζω στην Κούβα, όπως διηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης, του το παρουσίασαν με καμάρι το τραγούδι αυτό, ως παραδοσιακό από τη Λατινική Αμερική. Και τώρα λέω να ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο, κυρία Λίντα.
1: Να το ανοίξουμε.
0: Τι θα λέγατε να ανοίξουμε το κεφάλαιο του Μάνου Χατζηδάκη?
1: Με πολύ χαρά.
0: Μου λέγατε πριν την έναρξη της οψινής συναυλίας ότι ήταν ιδιαίτερος ο τρόπος που εργαζόσασταν με τον Μάνου Χατζηδάκη.
1: Θα σας πω, γλυκύτατος ο τρόπος του. Πολύ φιλικός, με πολύ αγάπη ξεκινούσαμε κάθε δουλειά και τις περισσότερες ηχογραφίες τις κάναμε νύχτα, μετά τη δουλειά, δηλαδή μετά τις 3:30-4 το πρωί. Ναι, έτσι ήθελε ο Μάνος. Ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που λειτουργούσε.
0: Ήταν κουρδισμένες οι φωνές σας μετά το πάλκο και αποδίδατε καλύτερα? Υπήρχε κάποιος τεχνικός λόγος, φαντάζομαι ότι θα σας είχε πει. Ή ήταν η έμπνευση της βράδυ της νύχτας?
1: Όχι, εμάς μας βόλευε. Γιατί άλλο να ξυπνάς 10 ώρα το πρωί ή 8 και να πας να τραγουδήσεις, και άλλο να είναι ζεστή η φωνή από τη δουλειά.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που δεν έχετε πει και θα θέλατε πάντα να πείτε?
1: Είναι πολλά που δεν έχω πει και θα ήθελα να τα είχα πει. Όπως το «Διώξε τη λύπη παλικάρι», που θα το πω εγώ σήμερα, αλλά είναι και άλλα πολλά τραγούδια. Έχω τραγουδήσει όμως πολλά του Μάνου. Το «Ξημερώνει», το τραγούδι της Ειρήνας, «Θαλασσοπούλια», και αυτό θα το ακούσουμε.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, απευθείας μετάδοση από το στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περνάτε ωραία όσοι είστε εδώ. 1960 παίρνει το βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Μάνος Χατζηδάκης, το ίδιο και την προηγούμενη χρονιά. Κόντεψε να κάνει ολόκληρη δυναστεία και κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Μίκης Θοδωράκης. Μία κυρία που τη λέγανε Μεριλίντα και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το λέγανε Απαγωγή. Ναι. Το τραγούδι αυτό.
1: Έγινε απαγωγή. Απαγάγαμε το βραβείο, το πρώτο.
0: Με μία ψήφο διαφορά, θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, αλλά ξέρω για την απαγωγή.
0: Ωραία, απαγάγατε το τραγούδι. Πώς θυμάστε τώρα, φαντάζομαι θα έχετε παρακολουθήσει την ανασύσταση του Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης από το 2005 μέχρι πέρυσι, τα τελευταία χρόνια εντάξει. Πώς ήταν τότε το φεστιβάλ?
1: Ήταν τελείως διαφορετικό. Δεν θα ήθελα να εκφέρω γνώμη πάνω σε αυτό, γιατί οι εποχές αλλάζουν, τα χρόνια περνάνε και τα πράγματα αλλάζουν.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα που σας ακούω. Και έχετε μια τεχνικά άρτια φωνή, ο μαέστρος μπορεί να το επιβεβαιώσει με τους μουσικούς του όρους, και ταυτόχρονα ένα μουσικό ένστικτο το οποίο είναι λάνθαστο.
1: Απόψε έκανα ένα λαθάκι, δεν το ακούσατε?
0: Πώς? Έχω μια ερώτηση. Πώς καταφέρνετε να κρατάτε τη φωνή σας σε αυτό το επίπεδο παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, τα λίγα?
1: Καταρχήν δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν ξενυχτάω άσκοπα και κοιτάζω τη δουλειά μου.
0: Ήρθε η ώρα για μια απαγωγή?

0: Με την απαγωγή. Με την απαγωγή λοιπόν απήγαγαν το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού 1961, μουσική στίχη Μίκη Θοδωράκης. Το 2005 όταν ανασυστάθηκε, έρχομαι πάλι κοντά σας κυρία Λίντα, σας έχω κουράσει, αλλά έχει πάντα ωραίες ιστορίες. Φταίω εγώ. Το 2005 όταν ανασυστάθηκε το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ακούσαμε μια διασκευή, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, από τους Μίκρο. Λίγο αργότερα, ένα άλλο σας τραγούδι, το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», διασκευάστηκε από το Σιμάν Μπαϊλντή, σε τελείως καινούριους ήχους. Και στα δύο διατηρείται η φωνή σας. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα και τα έχουν κάνει πολύ ωραία τα παιδιά τα νέα και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε κάτι λίγο πιο απαλό.

0: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό? Ένα ερώτημα αναπάντητο στο τραγούδι του Τάκη Μωράκη που ακούσαμε σε ενορχήστρωση του Κώστα Καπνίση. Η στίχη ήταν του Γιάννη Φερμάνογλου. Είναι. Το πρωτοακούσαμε όμως, θα το θυμάστε, από τη Σοφία Λόρεν στην ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» το 1957. Και ίσως η πιο παρατηρητική να θυμάστε ότι στους τίτλους τέλους της ταινίας είχε το ίδιο τραγούδι στα αγγλικά με την Τζούλι Λόντον. Καλά τα λέω, κύριε Χρυσοστόμο, που είστε εδώ στην πόρτα, είναι ο ειδικός επί των κινηματογραφικών. Λοιπόν, επιστροφή στις μελωδίες του Μίκη Θοδωράκη τώρα. Βλέπω με χαρά ότι σιγοψιθυρίζετε όσοι βρίσκεστε εδώ. Ελπίζω και όσοι μας ακούνε από τα ραδιοφωνά τους, δηλαδή από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 19 περιφερειακούς σταθμούς, αλλά και τους Έλληνες του εξωτερικού. Χιλιοτραγουδισμένο οδή στον καημό του έρωτα, με τη σφραγίδα ομολογουμένως της πρώτης ερμηνείας του Στέλιου Καζαντζίδη.
1: Το παράπονο.
0: Το παράπονο.

0: Παράπονο. Παράπονο για μια αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να το τραγούδισε η Μάρη Κανίνου, θα μείνει όμως για πάντα είναι η αλήθεια στη μνήμη μας από τη Μέλινα Μερκούρη, στην ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, ο οποίος υπογράφηκε τους στίχους. Απόψε, απευθείας μετάδοση από το στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, από τον Ανδρέα Πιλαρινό και ερμηνεύτρια την κυρία Μέρι Λίντα, που ξεκίνησε ως παιδί θαύμα και παραμένει και παιδί και θαύμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: τώρα, κυρία Λίντα, έρχομαι ξανά κοντά σας, γιατί έχουμε να πούμε μερικά πράγματα εμείς οι δύο. Ναι. Έχουμε να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που λέγεται Μανώλη Σιώτης.
1: Καιρός ήταν.
0: Αφήσατε, εσείς το αφήσατε στο τέλος.
1: Βέβαια.
0: Αν πώς. Η ιστορία λέει ότι σμίξατε με τον Μανώλη Σιώτη όταν ήσασταν ασθενικό μπαρσίτα. Αλλά...
1: θα έχουμε κουτσομπολιό. Το κατάλαβα.
0: Παρότι όχι μεσημεριανή εκπομπή. Αλλά εσείς τον είχατε δει χρόνια πριν.
1: Σε ηλικία 11 ετών. Τον είδα και νόμιζα ότι ήταν ένας άγγελος που μπήκε μέσα στο μαγαζί, στο Πίγκαλς. Λέω, τι μάτια είναι αυτά, Χριστέ μου. Δεν τα είχα ξαναδεί.
0: Και μετά?
1: Και μετά έγινε αυτό που έγινε. Τώρα θα τα λέμε όλα στον κόσμο.
0: Και πέρασαν τα χρόνια, αλλά χρειάστηκε να περάσουν μερικά χρόνια για να σμίξετε καλλιτεχνικά.
1: Ναι, πέρασαν αρκετά χρόνια και κάποια στιγμή βρεθήκαμε μαζί. Κάποια στιγμή πήγαινα εγώ στην Κομπαρσίτα να τραγουδήσω το βράδυ και εκείνος ήταν στο μπαράκι στην Ίωνος, εκεί που πηγαίναμε τα βράδια οι λαϊκοί τραγουδιστές, και μου λέει, που πας? Λέω, πάω στη δουλειά. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Λέω, πώς θα έρθεις μαζί μου? Δεν είναι δυνατόν, τι να κάνεις μαζί μου? Θα έρθω. Και ήρθε με τον Γιάννη τον Τατασόπουλο, που είχε γυρίσει από την Αμερική, ένα σπουδαίος μουσικός, και θα έρθω μαζί. Ήρθε. Μπήκε στο αυτοκίνητο, του λέω,
2: πήγε.
1: Καλά, η ζωή τι θα πει? Η ζωή ήταν και παλιά φίλη μου. Τι θα πει ζωή? Δεν υπάρχει ζωή, μου λέει, χωρίσαμε. Από σήμερα είμαστε μαζί. Γιατί μου είχε πει, όταν μου φτάσει μέχρι τον νόμο, θα σε παντρευτώ.
0: Γιατί όταν την πρωτογνώρισε ήταν 11 ετών.
1: Και εγώ περίμενα. Και... να φτάσω στον νόμο, ότι είχα φτάσει στον νόμο του, πραγματικά.
0: Και σας παντρεύτηκε.
1: Βέβαια.
0: Και τον παντρευτήκατε.
1: Τι να κάνω.
0: Και ζήσατε... και ζήσατε στιγμές καταπληκτικές, προσωπικές και καλλιτεχνικές.
1: Αξέχαστες, αξέχαστες στιγμές.
0: Γυρίσατε σε όλο τον κόσμο και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο περιστατικό τότε που ήσασταν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Με τον Τζίμι Χέντριξ, ο οποίος πήγαινε και έβλεπε Μανώλη Σιώτη και έκανε κατασκοπία πώς παίζεται το μουσικό όργανο.
1: Σχεδόν κάθε εβδομάδα ερχόταν στο μαγαζί και μας άκουγε.
0: Και τι του έλεγε του Μανώλη Σιώτη?
1: Τον ρωτούσε πράγματα γύρω από την κιθάρα, γιατί έπαιζε σπουδαία κιθάρα ο Σιώτης, όπως ξέρετε. Πώς είναι αυτό, πώς είναι εκείνο. Και του είπε ο Μανώλης, ο έμνηστος Σιώτης, ρε παιδάκι μου, του λέει, you are professor, what do you want from me? Λέει αυτός, ναι, αλλά εγώ θέλω εσένα, I want you,
0: ναι,
1: to say to me, what is the wrong for me? Τι να του βρει λάθος ο Σιώτης, αφού ήταν ο άνθρωπος Θεός, πώς να το κάνουμε?
0: Οπότε, ό,τι χρωστάει ο Τζίμι Χέντριξ, το χρωστάει στο Μανώλη Σιώτη.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Α, όχι, δεν είναι έτσι. Το κουτσομπολιό δεν τελειώνει εκεί.
0: Μα θέλει και μια υπερβολή το κουτσομπολιό.
1: Κάποιος θαυμαστής του είπε σε μια στιγμή, κύριε Χέντριξ, είστε ο μεγαλύτερος κιθαρίστας στον κόσμο. Και λέει ο Χέντριξ, όχι, γιατί δεν έχετε ακούσει έναν Έλληνα. Ποιος είναι αυτός? Ο Μανώλης Σιώτης.

0: Θέλω να μεταφέρω μερικές εικόνες στους ακροατές που μας ακούν από το ραδιόφωνο, αλλά δεν είναι εδώ για να βλέπουν αυτά που βλέπετε εσείς. Πρώτον, ότι σιγοψιθυρίζουν τα τραγούδια και η μουσική μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως έχουμε δει την κυρία Λίντα στις κινηματογραφικές ταινίες, ακριβώς έτσι είναι και σήμερα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κινείται, χορεύει κτλ. Τελείως.
1: Ή να μην τζαμολυθώ.
0: Κυρία Λίντα, έχετε μείνει στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που σηκώθηκε από την καρέκλα του παρτενέρ της στο πάλκο.
1: Ναι, έτσι είναι, γιατί εγώ είχα ξεκινήσει από το θέατρο, σαν παιδί θαύμα. Είχα κάνει και χορό στη σχολή Μοριάνο. Και οπωσδήποτε αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ στην κίνησή μου.
0: Και ήταν να μην πάρετε φόρα.
1: Να μην πάρω φόρα.
0: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί φτάνουμε στο τέλος της απόψινής συναυλίας. Πώς νιώθετε όταν βλέπετε τον εαυτό σας στις ταινίες εκείνες?
1: Λέω, εγώ είμαι αυτή.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι και μετά θα κάνω την αποφώνηση.

Αυτό κανονικά είναι το σημείο που πρέπει όλοι να φωνάξουμε encore. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μεριλίντα. Ευχαριστούμε θερμά τους μουσικούς της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Η κυρία Λίντα επιστρέφει στη σκηνή. Και από ό,τι φαίνεται, το encore εισακούστηκε.

0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής συναυλίας. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Λίντα. Ευχαριστούμε θερμά το μαέστρο μας, τον Ανδρέα Πιλαρινό και τους μουσικούς της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πολύ. Θερμές ευχαριστίες και στον επικεφαλής των μουσικών συνόλων, τον κύριο Απόστολο Μπάγια, τις υπεύθυνες της απόψινής παραγωγής, τις κυρίες Γκανά και Κλωστού. Τον ήχο ρύθμισαν οι συνάδελφοί μας Δημήτρης Καβακόπουλος και Γιάννης Παπαδόπουλος και στον αέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος εχολήτης στον αέρα από τη Μαρία Κοζάκου που είχε τη χαρά να παρουσιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Στους Έλληνες εντός και εκτός συνόρων που μας άκουσαν. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Άνοιξε τα πανιά για αυτή την άπανο γειτονιά. Η Μέρι Λίντα έφυγε σε ηλικία 90 ετών. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες νότες ακούτε, εκτάκτως κουτσουρεμένες σήμερα. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο. Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε μια συναυλία που ακούσατε, που μόνο στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας υπάρχουν αυτά τα διαμάντια, αυτά τα ντοκουμέντα. Ήταν συναυλία που ακούσαμε τιμώντας τη μνήμη της Μέρι Λίντα, που μεταδόθηκε σήμερα από τις 4. Ξεκίνησε μια συναυλία που έδωσε η Μέρι Λίντα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ στο στούντιο B της ραδιοφωνίας στις 25 Ιανουαρίου του 2010. Ο μαέστρος ήταν ο Ανδρέας Πιλαρινός και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής συνόδευσαν τη μεγάλη ερμηνεύτρια σε τραγούδια Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μωράκη και Χιώτη, που πρωτοερμήνευσε και αγαπήσαμε με τη φωνή της. Τη συναυλία παρουσίασε η Μαρία Κοζάκου. Και θα ακούσουμε μέχρι το και μισή 2-3 τραγούδια ακόμα με τη φωνή της Μέρι Λίντα. Και το δεύτερο ημίωρο, αυτό που είχα προγραμματίσει για σήμερα, είναι να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο Μάνο Ελευθερίου. Την είχαν επισκεφθεί πολλές φορές οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι τη Μέρι Λίντα στο γυροκομείο Αθηνών. Το μόνο που μου λείπει καμιά φορά, έλεγε η ίδια, είναι το χειροκρότημα. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό, με την κακή έννοια το λέω, είναι ότι για ακόμη μία φορά μία πολύ σημαντική τραγουδίστρια ετεροπροσδιορίζεται από τον Χιώτη, από τους μεγάλους γάμους και όλα αυτά τα μίζερα δημοσιεύματα ανέμπνευστων ανθρώπων που πρέπει να γράψουν κάτι για ένα σημαντικό καλλιτέχνη, και αυτό που έχουν να πούν είναι πόσους γάμους έκανε και με ποιους. Τέλος πάντων, η Μέρι Λίντα έφυγε στα 90 της, ήρεμη, γεμάτη ζωή και εμπειρίες. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και δεν θέλω να σας πω τα βιογραφικά που τα ακούτε από το πρωί, θέλω να σας πω όμως ένα συγκεκριμένο περιστατικό με τη μητέρα της που τη συντάραξε.

Σπουδαία φωνή με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και μια φωνή βέβαια που όλοι οι συνθέτες εκείνης της εποχής του λαϊκού τραγουδιού θα ήθελαν να είχαν γράψει τραγούδια για εκείνη που τα τραγουδούσε με το δικό της έτσι φρέσκο τρόπο, αυτόν το δικό της αέρινο τρόπο και τα χαρακτήριζε. Για τη Μέρι Λίντα μιλάω πάντα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, πλήρης ημερών, και είπατε θα σας πω ένα περιστατικό συγκεκριμένο που τη συντάραξε. Είναι 9 το πρωί, είναι 24 Νοεμβρίου του 1970 και η πυρέτρια της Μέρι Λίντα επισκέφθηκε το σπίτι της μητέρας της για να τη βοηθήσει με τις δουλειές του σπιτιού. Την ίδια στιγμή ένα συνεργείο του ΟΤΕ έφτασε για να εγκαταστήσει μια τηλεφωνική γραμμή. Χτύπησαν για αρκετή ώρα την πόρτα, χτυπούσαν ξανά και ξανά, αλλά δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν και εισήλθαν στο σπίτι, όπου βρήκαν τη μητέρα της Μέρι Λίντα νεκρή στο κρεβάτι, με το σώμα της απανθρακωμένο. Αρχικά θεωρήθηκε ατύχημα, αλλά η έρευνα αποκάλυψε ότι επρόκειτο για δολοφονία. Τα στοιχεία, όπως ένα ξυπνητήρι με αίμα και μια φιάλη υγνοπνεύματος κοντά στο άψυχο σώμα, έδειξαν ότι οι δράστες είχαν διαρρήξει το σπίτι. Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης η γυναίκα είχε ακούσει θόρυβο και ρώτησε ποιος είναι, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Αυτά τα μάθαμε μετά, αφού συνελήφθησαν, μετά τη σύλληψη των δραστών. Οι δράστες τη χτύπησαν με το ξυπνητήρι και στη συνέχεια περιέλουσαν το κρεβάτι με ενόπνευμα και του έβαλαν φωτιά. Αυτό το περιστατικό είναι που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από την ίδια και τη συνταράζει τόσο πολύ που όπως η ίδια θα πει αρκετά χρόνια μετά, παρότι φαινόταν έτσι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή, το έβλεπε εφιάλτες με αυτό ακριβώς το περιστατικό για πολλά χρόνια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση. Από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Γοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κομουνδούρου. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τη Μέρη Λίντα στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα εντός του Γυροκομείου Αθηνών σύμφωνα με την επιθυμία της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις σποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένα αγιασμένο τραγούδι ήταν αυτό εδώ, έτσι έλεγε κάποια τραγούδια ο Μάνος Ελευθερίου, που έγραψε τα λόγια βέβαια στο τραγούδι που ακούσαμε εδώ. Ήταν ο Γιάννης Πανός στη μουσική, ο Μάνος Ελευθερίου στα λόγια, η Βίκη Μοσχολιού τραγούδησε, και να θα ακούσουμε μερικά τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου, μιας και έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή και άφησε πίσω του ένα απίστευτο έργο, πολύ μεγάλο έργο, και όχι μόνο τους στίχους του, αλλά άφησε πίσω βιβλία, μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, έκανε επιμέλειες σε εκδόσεις, έκανε ραδιοφωνικές εκπομπές και εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αλλά και στον Αθήνα 984, και τόσα άλλα έγραψε. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, αδέσποτες νότες ακούτε, ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας πάντα, μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι, ένα ακόμη τραγούδι με τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου, και εδώ πέρα με τον Γιώργο Νταλάρα να ερμηνεύει, η μουσική του Σταύρου Κουγιούντζη.

Η Ελεύθερη και ο Ρέι ζουν σε κάποιες φυλακές και διαβάζω από την αυτοβιογραφική αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου με τον τίτλο «Μάλα ματένια λόγια» στον Σπύρο Αραβάνη και τον Ηρακλή Οικονόμου από τις εκδόσεις Μετέχμιο, όπου ο Μάνος Ελευθερίου λέει: «Τον Οκτώβριο του 1953 έγραψα το πρώτο μου ποίημα. Ήταν για τη Σύρο, ομοιοκατάληκτο. Στην 7η γυμνασίου άρχισα να γράφω και ελεύθερο στίχο. Τα θέματα ήταν ερωτικά και κοινωνικά. Από μια στιγμή και πέρα δεν με ενδιέφερε τίποτε άλλο. Θυμάμαι ότι έφευγα από το σχολείο και πήγαινα σπίτι μου για να γράψω το ίδιο ποίημα 100 φορές. Είχα ανακαλύψει πώς να γράφω το ίδιο πράγμα με διαφορετικούς τρόπους, κάτι που μου έμεινε σε όλη μου τη ζωή. Αλλάζοντας τη σειρά των λέξεων, μπορούσα να λέω το ίδιο πράγμα αλλιώς. Πέρασαν 30-40 χρόνια και βρήκα αυτό που λέει ο Καβάφης σε ένα αποκηρυγμένο του ποίημα. Τα ίδια πράγματα, αλλιώς λέγοντάς τα, με άλλον τρόπο. Στην εφηβική μου ηλικία κοίταζα να κάνω πράγματα που ήταν έβυχα, που έκαναν εντύπωση», λέει ο Μάνος Ελευθερίου. «Με τα χρόνια κατάλαβα ότι αυτό δεν πιάνει. Την ίδια εποχή πήγα και γνώρισα τον Άγγελο Τερζάκη, που ήταν διευθυντής του Δραματολογίου του Εθνικού Θεάτρου. Του έδειξα τα ποίηματά μου και του άρεσαν. Με άφησε να παρακολουθήσω μαθήματα στη δραματική σχολή και πήγαινα κάθε απόγευμα, την περίοδο 54-56. Εκεί γνώρισα πολλούς από τους μετέπειτα πρωταγωνιστές του θεάτρου: τον Κούρκουλο, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Ιάκωβο Ψαρά, την Όλγα Τουρνάκη, τον Κώστα Ματσακά, τον Γιώργο Πάντζα, τον Κώστα Κακαβά και ιδίως τον Νίκο Ξανθόπουλο, τον οποίο έχω μέχρι σήμερα φίλο της καρδιάς μου», έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου. «Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, ήθελα να γράψω θέατρο. Νόμιζα ότι παρακολουθώντας τα μαθήματα θα μπορούσα να γράψω. Από τη διδασκαλία του Αλέξη Μινωτή καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα, διότι όταν διδάσκει ρόλους έλεγε κι άλλα. Θυμάμαι όταν δίδαξε τη διαφορά ενός δραματικού γεγονότος από ένα τραγικό γεγονός. Δραματικό γεγονός είναι μια γριά γυναίκα που την παρασύρει ένα αυτοκίνητο και την αφήνει νεκρή στον δρόμο. Αν ξέρουμε όμως στοιχεία από τη ζωή της, τα οποία είναι φοβερά, μια μεγάλη ηθοποιός, μια μεγάλη επιστήμονας που είχε χάσει την όρασή της και τα λοιπά, και το τέλος της είναι αυτό, αυτομάτως το γεγονός γίνεται τραγικό. Σαν τώρα θυμάμαι αυτή του τη διδασκαλία».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

0: Βέβαια, ο Μάνος Ελευθερίου το αγιασμένα τραγούδια το έλεγε συνήθως για τραγούδια άλλων. Τα δικά του κάποιες φορές τα έλεγε τυχερά τραγούδια. Ο Άμλετ της Ελλήνης ήταν αυτός εδώ με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εκτάκτως 4 με 6 όπως και μεθαύριο, θέλω να σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από τα ημερολόγια του Μάνου Ελευθερίου όπως δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο «Μαλαματένια Λόγια. Αυτοβιογραφική αφήγηση», ένα βιβλίο που έφτιαξαν ο Σπύρος Αραβανής και ο Ηρακλής Οικονόμου ύστερα από μια σειρά συναντήσεων μαζί του τις Κυριακές στο σπίτι του, στο Νέο Ψυχικό, όπου πήγαιναν εκεί και εκείνος τους έλεγε τη ζωή του, τους αφηγήθηκε τη ζωή του. Κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Μετέχμιο, αν σας ενδιαφέρει να το αναζητήσετε. Λέει λοιπόν ο Μάνος Ελευθερίου την Κυριακή 24 Απριλίου, γράφει μάλλον στο ημερολόγιο του την Κυριακή 24 Απριλίου του 1994. Ξαναδιαβάζω. Ο Παλαμάς στις τελευταίες ώρες της ζωής του παραμιλούσε ζητώντας από τη μητέρα του τη σάκα του για να πάει σχολείο. «Με σκοτώνει κάτι τέτοιο, με σκοτώνει», γράφει ο Μάνος Ελευθερίου, ενώ την Τρίτη 29 Μαρτίου του 1994 στο ημερολόγιο του γράφει κάτι πάρα πολύ λίγο, αλλά πολύ δυνατό. «Μου λείπει ο Νίκος Γκάτσος». Τελεία. Κυριακή 23 Ιανουαρίου 1994. Ο Μάνος Ελευθερίου γράφει στο ημερολόγιο του: «Άραγε υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να εγγυηθούν με τη ζωή τους ακόμα για μας». Και θέλω να σας διαβάσω μια τελευταία έτσι, καταγραφή στο ημερολόγιο του ένα χρόνο νωρίτερα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 1993. «Γράφω για να έχω φίλους, για να έχω αγάπη. Γράφω για να εξευμενήσω τον θάνατο, να μου δώσει ένα καλό τέλος».
1: Πώς είναι ο

0: γνώρισε τον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο.

τους να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους βάλτους βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν Απόστολοι εκπεράτων κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων.

0: είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
1: Είμαστε άρρωστοι βαριά από

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Στο Κάδης είδα μας

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αργά στο απόγευμα της Τετάρτης, καυτής Τετάρτης. Είμαστε στον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Ελπίζουμε να είναι και ο μοναδικός. Παρέα θα πάμε ως τις 8 παρα 5. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Και ξεκινήσαμε με Γιώργο Ρωμανό, «Η αγάπη μας κοιμάται στα νερά». Και οι Πολ έρχονται αμέσως τώρα, και στην πηγή μια κοπέλα. Καλώς ορίσατε.

0: Θυμόμαστε παλιά καλοκαίρια, έτσι μνήμες παιδικές με τραγούδια όπως του Γιώργου Ρουμανού, τον Πολ, και ερχόμαστε σε πιο πρόσφατη εποχή, αμέσως τώρα με τον Παύλο Παυλίδη και μια λευκή καταιγίδα.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

Λευκή καταιγίδα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που μας έχει δώσει ο Παύλος Παυλίδης και η ευτυχία μπορεί να είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Μανώλης Φάμελος.

Love Forever, η Μαρία Παπαγεωργίου συναντώντας το Μεσχέλ Μινιμάλ στο τελευταίο του δίσκο «Μουσικός δείπνος» και «Πες μου αν είσαι άγγελος», στίχη και μουσική του Κώστα Λιβαδά, Ελένη Τσαλιγοπούδου.

πες μου, αν είσαι άγγελος, Ελένη Τσαλίκοπούλου, το τραγούδι του Κώστα Λιβαδά από το άλμπουμ Reunion που έφτιαξαν μαζί και παρουσίασαν νωρίτερα στη φετινή χρονιά. Από μένα το Βασίλη, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με δίκη του μουσική στους στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου.

γραφή Βασίλης, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Βασίλης Γιαννόπουλος, από μένα το Βασίλη, και με Παντελή Θαλασσινό και παρέα πάμε ως τις ειδήσεις των 6.30 από Earth News Radio 105,8 στο Κάστρο το Παλιό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Παράλληλα, οι συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδική. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Με βομβαρδισμό ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Κάτι που ενώνει τις δύο χώρες είναι ότι είναι υπέρμαχες της δημοσιονομικής σταθερότητας και απέναντι σε οποιαδήποτε φωνή υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του Λουίς Μοντενέγκρο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Στα βόρεια και ανατολικά επιρροτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανό με μονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τραβόλτα στο Φεγγάρι, ξεκινώντας έτσι το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της καυτής Τετάρτης του Ιουλίου. Εδώ είμαστε, εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα είμαστε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Αραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Από το 62 του Μάνου Χατζηδάκη, η διασκευή της Λένας Πλάτωνος, η ερμηνεία της Αβίνας Γιαννάτου και Κόκκινα Γυαλιά από τον Κώστα Μακεδόνα και τον Σταμάτη Κραουνάκη.

Κόκκινα γυαλιά και όλα γύρω σινεμά. Σταμάτης Κραουνάκης που το έγραψε, καθοδόν του ήρθε η ιδέα αυτού του τραγουδιού, που το μοιράστηκε με τον Κώστα Μακεδόνα στο άλμπουμ «Δεν έχω ιδέα». Το τρυφερό σου ροζ στη συνέχεια, η Αρλέτα από το «Τσάι για Σεμιού», με στίχους Μαριανίνας Κριεζή και τη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου.

Το τρυφερό σου ροζ από την Αρλέτα, Λάκη Παπαδόπουλου, Μαριανίνα Σκρίεση. Και μια αγάπη για το καλοκαίρι να το στείλουμε στην Κάρπαθο, στην παρέα που μας ακούει από εκεί, και τυχωματά από τα κορυφαία τραγούδια του νέου κύματος, Γιάννη Σπανού, Γιώργου Παπαστεφάνου.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τα πιο δυνατά θα λέγαμε, το Ορφέα περί Διάχνας, εδώ στο μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, βασισμένο αυτό το υπέροχο τραγούδι του, και Ζήλια στη συνέχεια, όπως το τραγουδούν ο Μιχάλης Φαλκόνης και η Σαβέρια Μαριολά. Στίχη του Χρήστου Παπαδόπουλου, μουσική του Κώστα Φαλκόνη.

Μαύρη σκέψη, μαύρη ζήλια της αγάπης φώνησες. Κώστας Μιχάλης Φαλκόνης και η Σαβέρια Μαριολά. Στη συνέχεια ο Αλκίνος από ζωντανή ηχογράφηση στο τραγούδι «Το ταξίδι», μια μελωδία μεσαιωνική από τη Γαλλία. Την ακούσαμε στην ταινία πρώτη φορά «Όλα τα πρωινά του κόσμου». Έχει γράψει φυσικά ο ίδιος τους στίχους και είναι μια μοναδικά υπέροχη μελωδική στιγμή του Αλκίνου από ζωντανή ηχογράφηση. Ταξίδι.

ταξίδι από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και Post Love, οι Αλκές της Πρωτοψάλτη, τραγουδώντας Λίνεν Νικολακοπούλου και Νίκο Αντίπα, για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Μεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν πραγματικά δύσκολο να διαλέξουμε 8 τραγούδια που συνήθως χωράει ένα ημίωρο για να αποχαιρετήσουμε τη Μέρι Λίντα στη σημερινή μας εκπομπή. Αν υπάρχει πραγματικά να ανταποκρίνεται σε κάποιους χαρακτηρισμούς ερμηνευτών, ερμηνευτριών ή όριο όπως χαρισματική, σπάνια, μοναδική, ανεπανάληπτη, όλα αυτά ταιριάζουν σε αυτό το αηδόνι που σιώπησε και φύγε πλήρης ημερών σήμερα τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών. Η Μέρι Λίντα που είχε την... Στην πορεία της συνάντησε σπουδαία τραγούδια, γιατί δεν είναι μόνο να έχεις μια φωνή, είναι και τι κάνεις με μια φωνή που σου δίνει η φύση, ο Θεός, δεν ξέρω. Λοιπόν, ευτύχησε να συναντήσει τόσο σπουδαία τραγούδια. Φυσικά είναι από τις περιπτώσεις ακόμα που τη γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει στη ζωή μας, είναι από τις φωνές λόγω των τραγουδιών φυσικά που έχει ερμηνεύσει στις ζωές όλων μας και σε πολλές γενιές από τότε που ξεκίνησε, τραγουδώντας Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, φυσικά Μανώλη Χιώτη, αλλά και πολλούς άλλους σπουδαίους δημιουργούς. Ροδιά Τετράκλωνη από τη Μέρι Λίντα, ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάει εδώ η παρέα του απογεύματος στο δεύτερο πρόγραμμα, και ξεκινήσαμε έτσι την δεύτερη μας ώρα. Παρέα θα πάμε στις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο μας, Μίκης Θεοδωράκης με στίχους του Πάνου Κοκκινόπουλου και ξανά Μίκης Θεοδωράκης, απαγωγή

Μάκης Θεοδωράκης, Μέρι Λίντα, και είναι ένα εκρηκτικό μείγμα πραγματικά. Θεοδωράκης Χιώτη στο μπουζούκι και Μέρι Λίντα στο τραγούδι. Και το επόμενο που, όπως ένας καλός φίλος μου είπε σήμερα, αν μπορούσαμε να ακούσουμε τους αγγέλους να τραγουδούν, τέτοια φωνή θα είχαν.

0: καλύτερα σε αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι που στις παρέες των Ελλήνων και σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια δεν λείπει ποτέ όταν ξεκινούν και θυμούνται στα τραπέζια που μαζευόμαστε. Μίκης Θοδωράκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μαργαρίτα Μαγιοπούλα από τη Μέρη Λίντα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ένα από τα πολλά τραγούδια, τα σπουδαία τραγούδια του Μανώλη Χιώτη, όπως το ενορχίστρωσαν και το απέδωσαν η Μαμπαϊλντή με τη φωνή φυσικά της Μέρης Λίντα, και άλλα δύο αμέσως τώρα, τι να πρωτοδιαλέξεις. Το επόμενο δεν γινόταν να μην το έχουμε εδώ στην σημερινή μας αναφορά.

Ηλιοβασιλέματα και τι δεν μου θυμίζουν από τα τραγούδια που στίχοι τους έχουν περάσει και στην καθημερινή μας ζωή χρόνια τώρα. Ευτυχίας Παπαγιονοπούλου η στίχη βέβαια, Μανώλη Σιώτη στη μουσική, και έρχεται το πολύ πολύ χαρακτηριστικό που είναι

Λοιπόν, αυτό ήταν το αγαπημένο της Σταματίας και το δικό μου το κράτησα για το τέλος και είχα την πολύ μεγάλη τύχη όταν σε μια συνέντευξη που είχαμε στον παλιό Μελωδία με αφορμή την εμφάνισή της στο Παλάς σε μια παράσταση με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη να της αναφέρω ότι είναι από τα πρώτα τραγούδια που θυμάμαι και μου το τραγούδισε εκεί στο στούντιο ζωντανά. Μάνος Χατζηδάκης, Βαγγέλης Γκούφας, από τη Μέρι Λίντα, ξημερώνει. Το σύννεφο έφερε βροχή, ξημερώνει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σαν σήμερα της Αγίας Μαρκέλλας που ακούσαμε στο τραγούδι που έγραψε μάλιστα ο ίδιος πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Μέγας Μάνος Ελευθερίου, ο στιχουργός, ο μυθιστηριογράφος, ο ποιητής, ένας από τους γίγαντες στο ελληνικό τραγούδι. Το ημίωρο αυτό, το τελευταίο της εκπομπής, αρχικά σκέφτηκα, γι' αυτό με ακούτε έτσι, είχα σκεφτεί να κάνουμε αύριο την αναφορά, αφού συνέπεσε και σήμερα η Μέρι Λίντα να φύγει από τη ζωή, την ίδια ημερομηνία, αλλά δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς είναι πάντα μαζί μας, τα τραγούδια τους τα ακούμε πάντα. Ας είναι λοιπόν αυτό το τελευταίο ημίωρο με τραγούδια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Από τον Άγιο Φεβρουάριο, άλλος γιαχείο τράβηξε, Δημήτρης Μητροπάνος και με τη μουσική του Δήμου Μούτσι από τα κορυφαία έργα αρχές της δεκαετίας του 70. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο και του κάτω κόσμου τα πουλιά. Αυτό το πολύ μεγάλο τραγούδι με τη μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή ακούμε τώρα από τον Γιώργο Νταλάρα.

Μάνος Ελευθερίου ήταν πάντα καταδεικτικός στις παρέες και απαντούσες αυτά που ήθελες να το ρωτήσεις και να μάθεις και ήταν πολλά, δεν πιεζόταν, αν δεν είχε βέβαια κάποιο άλλο λόγο. Του έτυχε για το συγκεκριμένο τραγούδι, να το πούμε μια φορά, έτσι μια μεγάλη παρέα, μπορεί να είναι και το σπουδαιότερο τραγούδι που έχετε γράψει. Του λέμε, λέει, εγώ δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Στον ίδιο όμως άρεσε ιδιαίτερα το επόμενο.

Από το έργο «Γράμματα στον Μακρυγιάννη», αυτές οι ξένες αγκαλιές, Ηλίας Ανδριόπουλος στη μουσική και οι Άλκης της Πρωτοψάρτη, ερμηνεύοντας τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου από τους δικούς του πολύ αγαπημένους. Ο Μάνος Ελευθερίου φυσικά ήταν και παραγωγός ραδιοφώνου και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, αλλά και στον Αθήνα 984 τα επόμενα χρόνια, και τον θυμάται η Σταματία. Και έχουμε όλη αυτή την εντύπωση, ήταν ένας άνθρωπος που δεν μεγάλωσε ποτέ τόσο φρέσκια και νεανική σκέψη και αντιμετώπιση και αντίληψη των πραγμάτων. Πραγματικά εντυπωσιακό ήταν αυτό, γνωρίζοντάς τον. Κρατώ στα χέρια μου το βιβλίο «Μαλαματένια Λόγια», που είναι μια αυτοβιογραφική αφήγηση που επιμελήθηκαν ο Σπύρος Αραβανής και ο Ηρακλής Οικονόμου. Να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα για το πώς έφτασαν οι στίχοι στο Δήμο Μούτσι και έγινε ο Άγιος Φεβρουάριος. «Τα έγραφα για τον Μίκη Θοδωράκη», λέει ο Μάνος Ελευθερίου, «και ήξερα ότι θα του άρεσαν, επειδή η μητέρα του ήταν από το Τσεσμέ της Μικράς Ασίας. Και τη μητέρα του Μίκη και τον πατέρα του τους ήξερα καλά, έμεναν στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα είχα συζητήσει και με τη Μυρτώ την προοπτική να μελοποιήσει αυτούς τους στίχους και μου είχε απαντήσει ναι, θα αρέσουν πολύ στον Μίκη. Δεν ξέρω γιατί δεν του έστειλα τα τραγούδια, θα μπορούσα να το είχα κάνει όταν ήταν αποκλεισμένος στο Βραχάτι και στη Ζάτουνα. Είχα γράψει περίπου 30 τραγούδια, δεν του τα έδωσα όλα. Όλα δεν μελοποιήθηκαν, τα έσκησα. Ο τίτλος «Άγιος Φεβρουάριος» είναι του Μούτσι. Του το είχα πει ότι ήθελα να ονομαστούν «Άγιος Ιανουάριος», τα μαρτύρια του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Ιανουαρίου, και πετάγεται ο Μούτσις και μου λέει «Αυτό είναι, Άγιος Φεβρουάριος, τέρμα». Η καταστροφή της Σμύρνης ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Με την καταστροφή της Σμύρνης, όπως και με το διωγμό των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, χάσαμε τη συνέχεια του ελληνισμού. Αυτή ήταν η σημαντικότερη απώλεια. Όμως ο Άγιος Φεβρουάριος δεν μιλά μόνο για την καταστροφή της Σμύρνης, αλλά και για ό,τι χάνουμε οριστικά, για κάτι οριστικά χαμένο, όπως η Σμύρνη. Υπάρχουν πολλές νήξεις στο δίσκο γύρω από αυτό. Όταν έφυγα από τη Σύρο, αισθάνθηκα σαν να έχανα τη Σμύρνη. Αν κάποιος διαβάσει τους στίχους προσεκτικά, θα δει ότι δεν αναφέρεται μόνο εις τη Σμύρνη. Το σπίτι στην Ανηφοριά είναι στη Σύρο. Οι δρόμοι γεμάτοι πιπεριές είναι στη Σύρο. Οι τζαμαρίες είναι στη Σύρο. Βεβαίως τα σπίτια τα ελληνικά είναι και στη Σμύρνη, είχαν τζαμαρίες, αλλά και στη Σύρο είχαν επίσης. Και πίσω από τις τζαμαρίες υπήρχαν μπιγκόνιες, φτέρες, φυτά και λουλούδια.

τραγούδια που έχουν αίμα και καρδιά. Είναι αρρώστια που δεν γίνεται καλά. 1980 από ένα άλμπουμ της Μαρίας Δημητριάδη με τον τίτλο «Δελτίο καιρού». Το τραγούδι αυτό εκεί μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος Μάνο Ελευθερίου και χρόνια αργότερα συναντήθηκαν ξανά σε ένα μοναδικό κύκλο τραγουδιών, 6 τραγούδια του Μάνουελ, με στίχους του Μάνου Ελευθερίου, στο «Ελεγίες και Σάτυρες», και μάλιστα φέτος στις 2 συναυλίες στο Ηρώδιο ο Σταύρος Ξαρχάκος για πρώτη φορά ερμήνευσε με συνοδεία συνόλου εγχόρδων 4 από τα τραγούδια αυτά του Μάνου Ελευθερίου. Και παρόλο που ήταν με αυτό το ενιγματικό χαμόγελο και τόσο, όπως λέγαμε προηγουμένως, ανοιχτός στις παρέες και τόσο φιλικός, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε και παρέμεινε νέος, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου αισιόδοξος για το μέλλον αυτού του κόσμου. «Ποιος στη ζωή μου» είναι το τραγούδι που ακούμε στη συνέχεια, όπως μας το έφερα στο σήμερα ο Χαρίς και ο Πάνος Κατσιμίχας.

στη ζωή μου λοιπόν, πιο συγκινητικά, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, όπως ξανάφεραν τα τελευταία χρόνια, το τραγούδι αυτό με τη μουσική φυσικά του Μίκη Θοδωράκη. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και την αναφορά μας στον Μάνο Ελευθερίου με κάτι που οπωσδήποτε έπρεπε να ακούσουμε από τη Θητεία με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Είναι τα Μαλαματένια Λόγια, Λάκης Χαλκιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης και Τάνια Τσανακλείδου.

Στη συνέχεια του προγράμματος Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και Λένα Διάκου με ημερολόγιο καταστρώματος. Τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο από τον Ξενοφόντα Ρεράκο. Καλό σας βράδυ.

ξαφνικά στο δεύτερο. Η Χριστίνα Μαξούρη παίρνει ένα τραγούδι που έγραψε ο Κωστής Μαραβέγιας το 2013 για την παράσταση «Φιλάργυρος» του Εθνικού Θεάτρου. Το διασκευάζει, το τραγουδά, το γεμίζει ευαισθησία και το οπτικοποιεί με κέντρο μια προσωπική, οικογενειακή ιστορία, ανθρώπινη και συγκινητική. Αυτό είναι το «Τίποτα πια».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Και κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να έχει ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν ακόμα, γιατί πολύ λίγο μου φαίνεται. Πολύ γρήγορα τελειώνει, είναι από τα Τροπαρέα για Φωνιάδες, σε ποίηση του Μάνου Ελευθερίου, με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και με τη φωνή του Γιώργου Μεράντζα, «Δίκοπη ζωή» ο τίτλος. Αγαπούσε το θέατρο, τα παλιά προγράμματα, θεατρικά προγράμματα, αγαπούσε τις ηθοποιούς κυρίως, αλλά και τους ηθοποιούς γενικώς. Μάζευε από κόμματα εφημερίδων και μάζευε και παλιά βιβλία, και όταν το σπίτι του ερχόταν και γινόταν αποθήκη, τα έπαιρνε, τα ξεκαθάριζε και τα έστελνε σε βιβλιοθήκες, κυρίως στη Σύρα αλλά και στην Αστυπάλαια. Μας αποκαλούσε συναδέλφους και αυτό για μας ήταν μεγάλη τιμή. Έμπαινε στο στούντιο πάντα με ένα κουτάκι ηρεμιστικά στη τσέπη. Φοβερό το άγχος του για όλα, για τα πάντα, ακόμα και για αυτά που δεν είχαν καμία απολύτως σημασία. Στιχουργός, ποιητής, συγγραφέας, άνθρωπος πάνω απ' όλα, με ιδιαίτερο χιούμορ, και λέγαμε και με τη Σταματία ότι σήμερα από το πρωί ακούμε τη φωνή του εδώ στους διαδρόμους, με εκείνο το σατανικά κρυφό γελάκι. Ήταν 22 Ιουλίου του 2018 όταν έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.

κάνεις παρέα. Στην πρόσκλησή μου ήρθαν μαζί και από τον Ταχάου οι αδερφές του, που καίγονταν φωτιές του ηφαίστου. Ήρθαν κι αυτές εδώ πεζί. Τη δόξα του ήθελα να ζήσω, κι ήταν το γεύμα μια φορμή. Μα ήρθε παρέα με τους άλλους, δεμένους απ' τους αστραγάλους, και να τους διώξω ήταν ντροπή. Και η μητέρα Κάφκα κάθισανε στον καναπέ. Οι αδερφές και ο πατέρας στάθηκαν όρθιοι σαν αέρας, σαν τρεις αμίλητες πουπέ. Έσβησα μέσως τρεις λαμπάδες και αυτά κατά μαύρα κεριά. Τις σκοτεινές με δουν τις σκάλες, πόσες μου υπόσχονταν κρεμάλες, και τα παίξα όλα μια ζαριά.

χέρια του ήταν παγωμένα και σαν χαρτιά μεταξωτά. Κάτω από λόγια σκουριασμένα, σε μαγαζιά βομβαρδισμένα, μας φωτογράφησαν κλεφτά. Ήτανε κόντρα ξυρισμένος, μύριζε αρώματα γλυκά, με ρέθιζε σαν νικημένος και από παντού κυνηγημένος, όλα σ' αυτόν αιρετικά. Στο αυτί φορούσε σκουλαρίκι και τατουάζω στο λαιμό, μίλουσε για ένα στρατοδίκι μπλεγμένο σε μια διαθήκη και ένα παλιό εξορκισμό. Στο ματήλι κάθε λίγο έφτυνε αίμα μια γουλιά, με τάκτ κρυφά και σκουπιζόταν, σαν πύργος κατεδαφιζόταν, λύσουσαν γύρω του σκυλιά. Μου είπε πως πάει νεκροταφεία και κλαίγε άγνωστους νεκρούς που πέρασαν την κόλασή τους με ξεκαρφιά μες στην ψυχή τους.

Άρχισε να μας παίζει πιάνο και αδελφές του τα βιολιά. Μα οι γονείς κλείσαν τα αυτιά τους μαζί με τα αμαρτήματά τους. Λες πως ο γιος τους τρώει γυαλιά. Ο Φραντς μου ζήτησε συγγνώμη και μου μιλάει στα γαλλικά. Να το

μάτι μου στη τρίχα. Παντού χρυσάκια σημικά. Πρωτοχρονιά θα ρισποσίχα. Ο Φραντς ξανάρχισε το βήχα. Δεν είχε φως στα σωθικά. Ψαρά και γλώσσα κι εγώ χρυσάφι στον ατμό και συζητώντας για το πόσα και πως μπορείς να γράφεις τόσα.

Άγρος σαλάτες με τα ψάρια. Αχριστός είσαι και μισός. Οι Εβραίοι τρών μαργαριτάρια με τσάι, καφέ και με φεγγάρια. Γι' αυτό είμαι ολόκληρος χρυσός. Έχεις αμνηστία, κι αυτό γιατί το θέλω εγώ. Αυτά που γράφεις είναι αστεία, και στην κατάντια σου η αιτία. Λεφτά να βρεις να σε ευλογώ. Και πως γιατί να μας καλέσεις σ' αυτό το σπίτι το ορφανό. Μόνο να κάνω υποθέσεις για αυτές τις ύποπτες τις σχέσεις μπορώ και δεν αυτοκτονώ. Γεύμα. Αυτό ήταν δείπνος μυστικός. Πολλά θα τέλειωναν στο αίμα και σαν αρρώστια σε ένα δέρμα που είχε σειρά ο πανικός.

στρόφες στην άκρη και μ' ανατούσμες σπαράγμο. Η Πράγα φταίει, η Πράγα κάθε. Σαν κόκαλο ψαριού μου εστάθη στο χαρτινό μου το λαιμό. Κλαίγαν οι αδερφές στην άκρη.

Πάνος Ελευθερίου στην ποιήση, Λαυρίτης Μαχαιρίτσας στη μουσική και στη φωνή, γεύμα με τον Φραντς Κάφκα ο τίτλος του τραγουδιού. Πολύ περήφανος για αυτό το τραγούδι ήταν ο Μάνος Ελευθερίου. Μου είχε βάλει και μια ταμπέλα της σκληρής κουλτούρας σε μένα. Και όποτε έγραφε κάτι για Κάφκα, για παλιά θεατρικά προγράμματα, για άλλα, έρχονταν και μου έλεγε, τ' άκουσε, σ' άρεσε. 7,5 λεπτά τραγούδι είναι η άλλη πλευρά του Μάνου Ελευθερίου, αυτή που δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Είναι μια πλευρά που καλό θα ήταν όσοι αγαπάνε τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου να ψάξουν και να ανακαλύψουν. Θέλατε να κάνουμε μια στάση στο τελευταίο ποιητικό έργο του Μάνου Ελευθερίου με τον τίτλο «Νοητός Λύκος». Έγινε παράσταση, έγινε μουσικό θεατρικό έργο με τη μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Με το ποίημα αυτό, λέει ο Μάνος Ελευθερίου, με τον νοητό λύκο τελειώνει ένας κύκλος στη ζωή μου. Ένας κύκλος που κλείνει με πολλά λουκέτα και περιλαμβάνει πολλές σχέσεις με ανθρώπους, πολλές φιλίες, πολλούς χωρισμούς, πολλά αισθήματα, πολλές πίκρες και πάρα πολλές χαρές.

Ποίηση Μάνος Ελευθερίου, μουσική Γιώργος Ανδρέας, νοητός λύκος. Ο τίτλος του έργου, της παράστασης και του συγκεκριμένου τραγουδιού ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ο Χρήστος Θηβαίος και η Μάρθα Φριτζίλα στις τρεις φωνές. Σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Μάνος Ελευθερίου τον Οκτώβριο του 2017 στην εφημερίδα Documento και στη Στέλλα Χαραμή, «Μονάχος μου ανακάλυψα την αριστερά», έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου, «οι αντιδράσεις μου ήταν σωστές». Θυμάμαι διάβαζα το άρθρο ενός ποιητή που λάτρευα, του Κώστα Βάρναλη, στην εφημερίδα Αυγή, να σχολιάζει την επέμβαση των Ρώσων στην Ουγγαρία, γράφοντας πως από αυτή την άποψη έχουν δίκιο οι Σοβιετικοί. Αναρωτήθηκα λοιπόν, λέει ο Μάνος Ελευθερίου, πως είναι δυνατόν να υπάρχει δίκιο σε μια σφαγή. Τότε έκανα παρέα με κάποιους αριστερούς, ιδιαίτερα έναν διάσημο τροτσκιστή, και θυμάμαι πως ήταν και αυτοί μαγκωμένοι για τον ίδιο λόγο. Μαγκωθήκατε και άλλες φορές μέσα στην πορεία σας στην αριστερά, του λέει η Στέλλα Χαραμή. Βέβαια, πάρα πολλές, λέει ο Μάνος Ελευθερίου, όμως τα κόμματα της αριστεράς έδιναν πάντα ελπίδα στους ανθρώπους. Θα μου πεις, ελπίδα δίνει και ο χριστιανισμός, λέγοντας στους πιστούς πως θα βρούνε καλύτερη ζωή στον παράδεισο. Η αριστερά είναι ένα είδος πίστης, λέει η Στέλλα Χαραμή. Και πίστης και ελπίδας, απαντάει ο Μάνος Ελευθερίου. Νομίζω πως οι άνθρωποι της εξουσίας έχουν κάτι το τραγικό, τους λυπάμαι. Δεν είμαστε μόνο εμείς χωμένοι μέσα στα σκατά, είναι και αυτοί. Θα πρέπει και αυτοί να υποφέρουν, έστω και κρυφά. Πάντως έτσι όπως είναι τα πράγματα, το μόνο που θα ήθελα είναι αυτός που ηγείται σε μια κυβέρνηση να νιώθει έτοιμος. Αλλά βλέπετε, όλοι βιάζονται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Ελευθερίου και Αντώνης Καλογιάννης. Αυτή ήταν η νυχτερίδα που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα τηλέφωνά μας, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Από τη θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου ήταν όλα και Χαλκιάς, που τραγούδησε στη Βρύση και στον ποταμό. Ήταν 22 Ιουλίου του 2018 όταν αναχώρησε για το τελευταίο του ταξίδι ο Μάνος Ελευθερίου. Από τότε η αδερφή του, η Λιλή Ελευθερίου, βγάζει κάθε τόσο μικρά κείμενα σε μικρά βιβλιαράκια αριθμημένα, τα οποία τα στέλνει σε κάποιους ανθρώπους που εκείνη θεωρεί ότι πρέπει να τα στείλει. Κρατάω στα χέρια μου ένα από αυτά τα βιβλία, ένα κειμενάκι, κείμενο, κειμενάκι που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μούσας. Κάποιος κύριος Ελευθερίου είναι ο τίτλος. Ιούλιος και πια η μεσημεριάτικη ζέστη μείωνε καθημερινά τις αντοχές και μαζί τις ελπίδες για έστω και λίγη από την αναμενόμενη πώς και πώς φθινοπορεινή δροσιά. Βρισκώ προσωρινό καταφύγιο, λέει ο Κωνσταντίνος Μούσας. Κάτω από το κλιματιστικό του γραφείου που σταθερά εκπέμπει παρηγορητικά κύματα ψυχρού αέρα. Κλείνω τις πόρτες και κατεβάζω τα στόρια. Στο ραδιόφωνο η Μαρκίζα απλώνει ένα βροχερό συνέστημα της στιγμής και αμέσως στο δωμάτιο χειμωνιάζει, το φως χαμηλώνει. Ο Μάνος, λέει ο Κωνσταντίνος Μούσας, απέναντι κρατούσε από το χέρι μια σκιά πάνω στις αντανακλάσεις του νερού που λίμναζε σιγά σιγά μπροστά μου. Ο ήχος του τηλεφώνου από δίπλα, από το δίπλα δωμάτιο, με επαναφέρει στην εδώ θερινή πραγματικότητα. Ποιος να του πω ότι τον θέλει, παρακαλώ. Ακούω την κυρία Ε που φροντίζει το γιο μου να ρωτάει, μάλλον βαριαστημένα. Κατόπιν βήματα που, όπως συνηθίζουν να λένε και στα αστυνομικά διηγήματα, σταμάτησαν στην πόρτα του γραφείου. Κάποιος κύριος Ελευθερίου είναι στο τηλέφωνο. Η επική αναγγελία από την κυρία Ε. Καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται και παγώνω. Του είχα στείλει την Ιολκό μου με τα φόβου Θεού, χωρίς φυσικά να περιμένω καμία απάντηση. Κι όμως μια σταθερή φωνή, ευγενική, καθαρή σαν μουσική, μου συστήνεται και πριν προλάβω να πω λέξη, με ευχαριστεί για το βιβλίο. Αν και έχει καταλάβει την ταραχή μου, συνεχίζει τα επενετικά σχόλια. Νιώθω από τον τόνο της φωνής ότι διαλέγει προσεκτικά τις λέξεις και ότι εννοεί κάθε μία. Βγαίνω στο μπαλκόνι σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ξεφύγω από τον κάποιο κύριο Ελευθερίου, αλλά μάταια. Προσπαθώ να πω κάτι, λέει ο Κωνσταντίνος Μούσας, καταλήγω σε ασυνάρτητες και προπάντων ανούσιες προτάσεις. Ξαφνικά κάνει μια παύση λίγων δευτερολέπτων. Ναι, αλλά αφιέρωση δεν βλέπω, λέει, δίνοντας το τελειωτικό χτύπημα.

Από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτση σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος που τραγούδησε το «Σταμάτη Κομνίνο». Κωνσταντίνος Μούσας, κάποιος κύριος Ελευθερίου. Μέσα Ιουλίου γράφει ο Κωνσταντίνος Μούσας, πάλι η ίδια ανυπόφορη ζέστη όπως εκείνον τον Ιούλιο πριν χρόνια. Κατεβαίνω προς την εξώπορτα, είναι ακόμα πρωί και η κίνηση στους δρόμους λιγοστή. Στο γραμματοκιβώτιο ένας λευκός φάκελος στο μέγεθος βιβλίου. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω το όνομα του Αποστολέα, γραμμένο με μαύρο μελάνι και ιδιαίτερη αλλά όχι επιτηδευμένη καλλιγραφία. Διαβάζω και πάλι 3 και 4 φορές, περνώντας τα χέρια μου γύρω από κάθε πλευρά του φακέλου, ίσως σε μια προσπάθεια να μαντέψω το περιεχόμενο, ίσως πάλι για να συνέλθω από την έκπληξη. «Επιστρέφω βιαστικά στο σπίτι», λέει ο Κωνσταντίνος Μούσας, «και όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βάζω το γράμμα στο πρώτο σιρτάρι του γραφείου, παρακαταθήκη που θα ανοιχτεί αργότερα». Περνά μια εβδομάδα περίπου. Στις 22 Ιουλίου το βράδυ αποφασίζω να ανοίξω το λευκό φάκελο. Στο κινητό μου μήνυμα από ένα φίλο. Τα ομοιοκατάληκτα διαβάζω από τη μία τον τίτλο του βιβλίου που μου είχε στείλει, «Τελευταίο δώρο», και από την άλλη τις λέξεις «Στη φωτεινή οθόνη, σήμερα το πρωί έφυγε ο Μάνος».

τα με ψάρια και ναυάγια και μια θρησκεία στους ανθρώπους της για σφάγια. Δεν θα υπάρχει μήτε φως μήτε σκοτάδι, αυτός ο κόσμος θα είναι ο ίδιος.

0: ακούω. Όσοι μιλούσανε σωστά τους κοροϊδεύανε. Γίνανε στόχος των ληστών, τους σημαδεύανε. Και εσύ μιλάς για μια Ιθάκη ουτοπία. Κουφέτα γάμου τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις. Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος. Για επανάσταση μιλάς, αν είσαι ξένος. Γιατί επανάσταση είναι η Ιθάκη που ζητάς. Για όσα χάρισες και πήρες τη χρωστάς.
1: Μονοπολιτικό ήταν το έργο μου, έλεγε ο Μανός Ελευθερίου. Ακόμα γράφω πολιτικά τραγούδια. Από τις 7 ελεγίες και σάτυρες, στίχους του Μανώλη Ελευθερίου, με τη μουσική και τη φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου, για ποια Ιθάκη το τραγούδι. Υπάρχουν φορές, έλεγε ο Μάνος Ελευθερίου, που φτάνω στα όρια μου από την υπερβολική κούραση. Τώρα είναι επιθύρες το Αλτσχάιμερ, χτυπάει την πόρτα, ανοίγω και δεν είναι κανείς. Αλλά εγώ ξέρω ποιος ήταν. Είναι το εγκεφαλικό, είναι η καρδιά, είναι οι φίλοι που φεύγουν συνεχώς. Έχω ένα φίλο που είναι 87 ετών, λέει ο Μάνος Ελευθερίου, και δεν έχει ούτε ένα φίλο γιατί όλοι πέθαναν. Είναι επίσης η φθορά που γίνεται στο σώμα σου. Χάνεις λίγο-λίγο κάτι, το οποίο μπορεί να είναι ελάχιστο, αλλά τα ελάχιστα είναι πολλά και όλα μαζί προκαλούν μια σοβαρή απώλεια.

Γιώργος Ανδρέου στη μουσική, Μάνος Ελευθερίου στους στίχους, ο Γιάννης Κούτρας και η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγούδησαν «Πάντα κατημένη». Ο τίτλος του τραγουδιού, 22 Ιουλίου του 2018, αναχωρεί ο Μάνος Ελευθερίου και θερμά σας παρακαλώ να ψάξετε να βρείτε «Τα πίσω από την πρώτη γραμμή». Τα πίσω από την πρώτη γραμμή τραγούδια, τα πίσω από την πρώτη γραμμή βιβλία και να επιμείνετε να τα διαβάσετε. Μάνος Ελευθερίου και Μάνος Χατζηδάκης και Βασίλης Λέκας για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα. Πού θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
4: Και μια επιθυμία να πούμε, λέει, τον Γκαρσόνι, αλλά μόνο με το Θανάση το Βασιλά, μόνο με τον Μπουζούκι.

μια στιγμή σε ένα πατάρι. Ήταν Φεβρουάριος του 1994, όταν η Μέρι Λίντα εμφανιζόταν σε ένα υπόγειο κέντρο στις αρχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στα 98, με τον πολύ νέο τότε Θανάση Βασιλά στο μπουζούκι. Η επιτυχία ήταν μεγάλη, το πρόγραμμα ηχογραφήθηκε και ένα μεγάλο μέρος κυκλοφόρησε σε ένα διπλό δίσκο βινιλίου τότε, αλλά και σε ψηφιακό δίσκο με τον τίτλο «Η Μέρι Λίντα στα 98». Το σαλόνι μάλιστα της έκδοσης ήταν όσα κολακευτικά γράφτηκαν στον τύπο εκείνης της εποχής για αυτές τις εμφανίσεις της Μέρις Λίντα. Από αυτή ακριβώς την ηχογράφηση ήθελα να είναι η αρχή της σημερινής εκπομπής, και ήταν φυσικά τον Γκαρσόνι, του Μανολιχιώτη, με λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, έτσι όπως το τραγουδούσε η Μέρι Λίντα μια βραδιά, παραγγελιά, μόνο με το μπουζούκι του Θανάση Βασιλά στην αρχή. Έτσι το ακούσαμε και εμείς στα νεότερα χρόνια, γιατί η Μέρι Λίντα δεν ήταν μόνο ένας μύθος του 60, ήταν μια τραγουδίστρια που, παρότι δεν έφτιαξε νέο ρεπερτόριο στα νεότερα χρόνια, υπερασπιζόταν τα παλιά της σαν να ήταν τώρα, σαν να ήταν το τότε τώρα. Ως την είδαμε στα πατάρια, στις σκηνές, στις πίστες, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Να σας πω την καλησπέρα μας. Είναι στον ήχο απόψε ο Χάρης Κουτουλογέννης, και φυσικά η παρουσία μας στο μικρόφωνο αυτές τις μέρες δεν μπορεί παρά να έχει να κάνει με την βιολογική αποχώρηση της Μέρις Λίντα. Το λέω έτσι, δεν ξέρω αν ακούγεται και κάπως ψυχρό αυτό. Το ανθρώπινο στοιχείο σαφώς και είναι πάντα το πιο ισχυρό. Η αλήθεια όμως είναι ότι η φωνή της Μέρις Λίντα, όπως και όσο τραγούδησε η Μέρι Λίντα από τα πρώτα χρόνια του 50 ακόμα μέχρι και τις μέρες μας, είναι πάντα εδώ και πάντα αξίζει να διαλέγουμε για ακρόαση.

το άστρο της Ανατολής ήταν αυτό. Το άστρο της Ανατολής υπάρχει μόνο ως μελωδία στην Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, στο δίσκο. Στο αρχείο του ΕΙΡ, ωστόσο, έχει διασωθεί αυτή η ηχογράφηση με τη Μέρη Λίντα. Το άστρο της Ανατολής ήταν μια χορεύτρια ανατολίτικων χωρών σε μια ταβέρνα στην Οδό Ονείρων, όλα αυτά το καλοκαίρι του 1962. Τη χορεύτρια, το άστρο της Ανατολής, υποδιόταν η Χρυσούλα Ζώκα και τα κάλλη της τραγουδούσε η Ρένα Βλαχοπούλου. Το τραγούδι δεν πέρασε με στίχους στην ηχογράφηση της Οδού Ονείρων, όπου έτσι κι αλλιώς δεν συμμετείχε η Ρένα Βλαχοπούλου. Αργότερα, βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης χρησιμοποίησε τη μελωδία στην ταινία του Ζήντα Σεν Top Capi. Τραγούδισε πάνω σε αυτήν κάποια αγγλικά λόγια η Μελίνα Μερκούρη. Ακόμα πιο αργά, η μελωδία εκδόθηκε με κάποια ελληνικά λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου, που μιλούσαν για ένα μαγικό χαλί, τραγουδισμένο από τη Φλέρη Νταντονάκη. Τώρα, το καλοκαίρι του 62, όταν παίζεται η Οδός Ονείρων και ακούγεται το άστρο της Ανατολής στο θέατρο Μετροπόλιταν, η Μέρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης εμφανίζονται ενισχύοντας την αντίπαλη παράσταση, την όμορφη πόλη, στο θέατρο Πάρκ. Και η συνεργασία τους με τον Μίκη Θεοδράκη έχει ήδη μετρήσει άλλη μια καλοκαιρινή σεζόν, άλλη μια καλοκαιρινή παράσταση. Είναι το καλοκαίρι του 1961, όπου στην επιθεώρηση «Όπα Όπα» ενσωματώνεται ο κύκλος τραγουδιών «Αρχιπέλαγος», που βεβαίως τραγουδάει η Μέρη Λίντα και παίζει ο Μανώλης Χιώτης.

Εδώ είμαστε στον Οκτώβριο του 1960, Μανολισιώτης Μπουζούκη, Βίρον Κολάσης, βιολί. Και η Μυρτία είναι το πρώτο μεγάλο σουξέ του Μίκη Θεοδράκη. Η εκτίμηση ανήκει στις σημειώσεις του ίδιου του συνθέτη. Οι στίχοι έχουν γραφτεί από τον Νίκο Γκάτσο το Σεπτέμβριο του 1960, με αφορμή την πρώτη γνωριμία του Γκάτσου με τη σύζυγο του Θεοδράκη, την Μυρτό. Μελοποιήθηκαν αμέσως από το συνθέτη και το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε με ενορχήστρωση και διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη αφενός και με ερμηνεύτρια την Γιωβάνα, έχοντας την άλλη του όψη μια μελωδία που έχει γράψει νωρίτερα ο Μίκης Θεοδράκης για το διεθνή κινηματογράφο, με ελληνικά λόγια πάλι του Νίκου Γκάτσου, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Τα ίδια τραγούδια μπαίνουν και σε ένα δισκάκι της αντίπαλης εταιρείας, τραγουδισμένα από την Μέρι Λίντα και με τον Μανώλη Χιώτη φυσικά στο Μπουζούκι εδώ.

λοιπόν συμβαίνουν στην Αθήνα των αρχών της δεκαετίας του 60. Αυτά όμως που θέλω να σας διαβάσω και σήμερα και αύριο συμβαίνουν 34 χρόνια μετά. Όταν τηλεφώνησα στη Μεριλίντα λίγο μετά το Πάσχα του 1994, θυμάμαι ότι η πρώτη της ατάκα ήταν «Τώρα με θυμήθηκαν όλοι». Ο λόγος που την αναζήτησα βέβαια ήταν ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός για το 1994. Η μοναδική σύμπραξη σε ένα πρόγραμμα κέντρου τριών κορυφαίων λαϊκών τραγουδιστριών της παλιότερης γενιάς. Με αλφαβητική σειρά, Κέτι Γκρέι, Μεριλίντα, Πόλη Πάνου. Μάλιστα, αρχικά ήταν να γίνουν και εξώφυλλο στο περιοδικό Εικόνες, γι' αυτό έγινε και η κοινή φωτογράφηση. Την τελευταία μου στιγμή πέθανε η Τζάκι Ωνάση, τότε η Τζάκι Κέννεντι, και το περιοδικό προτίμησε ένα, στο εξώφυλλό της ένα δικό της πορτρέτο. Οι ξεχωριστές συνεντεύξεις των τριών κυριών, αλλά και η κοινή τους φωτογράφηση, πέρασαν στο εσωτερικό του περιοδικού. Ακούγοντας λοιπόν σήμερα το πρωί τη φυγή της τελευταίας πλέον από τις τρεις, ο νους μου πήγε πρώτα-πρώτα σε εκείνη την συνάντηση, σε εκείνη την φωτογράφηση και στις παράλληλες βέβαια ξεχωριστές συνεντεύξεις και με τη Μεριλίντα και με την Γκρέι και με την Πόλη Πάνου. Έτσι κι αλλιώς γεωγραφικά υπάρχουν πολλά, λέγονται και θα λέγονται πάντα πολλά και για τις τρεις. Τα επιμέρους κεφάλαια της πολύχρονης διαδρομής της Μεριλίντα τα ξετυλίγουμε, τα ξετυλίξαμε και χτες, τα ξετυλίγουμε και αύριο σιγά σιγά. Αυτές τις μέρες λοιπόν προτιμώ να διαβάσω πρώτα-πρώτα τη συνομιλία μας εκείνη με τη Μεριλίντα εν έτη 1994. Είναι μια συνομιλία ανθρώπινη περισσότερο από εκείνη την εποχή, πέρα από την μυθολογία του 60 και κάπου πέρα από τα χρόνια της με τον Μανώλη Χιώτη.

ο χειμώνας και δεν είμαστε μαζί. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό στην πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού, έλα όμως που είναι η πρώτη ηχογράφηση για την Μέρι Λίντα. Την Μέρι Λίντα πριν γίνει ακόμα 20 χρονών και με επιρροές όπως ακούμε περισσότερο από τη Σωτηρία Μπέλου εκείνη την εποχή παρά από οτιδήποτε άλλο. Τραγούδι του Κώστα Καπλάνη με λόγια του Κώστα Μάνεση μαζί της ο Φώτης Δούσης, συνεργάτης εκείνης της εποχής. Η πρώτη λοιπόν ηχογράφηση για τη νεαρή Μέρι Λίντα του 1952-53 και αμέσως μετά απόσπασμα από την συνομιλία μας το 1994. Όταν σας πήρα τηλέφωνο για να τα πούμε, μου είπατε κάπως ενοχλημένοι, τώρα με θυμήθηκαν όλοι. Παράπονο να το θεωρήσω. Η απάντηση της Μέρι Λίντα. Εντάξει, και εγώ στα 9-8 έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου. Είπα τραγούδια που δεν μπορούσα να τα πω στα 25 λεπτά που τραγουδούσα χρόνια και χρόνια στις χοροϊσπερίδες. Τα άκουσαν και οι νέοι και τα αγάπησαν. Έπειτα, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το τρέξιμο κάνει καλό. Δυστυχώς, άμα δεν τρέξεις, δεν γίνεται τίποτα. Όπως βλέπεις, με τα περισσότερα πράγματα γίνεται πλήση εγκεφάλου για να γίνουν. Εγώ δεν έτρεξα ποτέ πάρα πολύ. Ίσως γιατί δεν πίστευα στο τρέξιμο το μεγάλο. ...1957-58 ηχογραφή για πρώτη φορά η Μέρι Λίντα μαζί με τον Μάνο Λιχιώτη, τα Ηλιοβασιλέματα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

τον ήχο Χάρη Κουτουλογιάννη. Στα τηλεφωνά μας 2 16 13 168 και 169, μέσω Viber τα λέμε αν γράψετε στα λετινικά δεύτερο πρόγραμμα, μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο. Κοιτώντας λοιπόν μια κοινή φωτογράφηση της Μεριλίντα με την Κέντι Γκρέι και την Πολύ Πάνου με αφορμή τις κοινές τους εμφανίσεις εν έτη 1994, διαβάζοντας μια συνέντευξη της Μεριλίντα από εκείνη την εποχή και διαλέγοντας βέβαια τραγούδια από όλα τα χρόνια, θα περάσει και η σημερινή μας και η αυριανή εκπομπή. Ήταν λοιπόν αυτό ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη με περίεργο θέμα, περίεργους στίχους, της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και αν σας θύμισαν κάτι αυτή η στίχη, πολλά χρόνια μετά τους χρησιμοποίησε αρκετά διαφορετικά ο Κώστας Χατζής. Ήταν ένα τραγούδι έτσι κι αλλιώς που δεν είχε ακουστεί καθόλου, θα μπορούσε να το θεωρήσει κανείς και ανέκδοτο. Και τους είχε τραγουδήσει η Χάρης Αλεξίου στο δίσκο της συνεργασίας της με τον Χατζή. Ρωτώ λοιπόν την Μεριλίντα στα 1994. Δεν σε ενοχλεί που 27 χρόνια μετά το χωρισμό σου με το Χιώτη και 24 μετά το θάνατο εκείνου, όταν το όνομά σας ακούγεται χωρίς το δικό του, είναι σαν κάτι να λείπει? Η απάντηση της Μεριλίντα. Ο Χιώτης ήταν ο μεγαλύτερος σταθμός της ζωής μου. Από εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου, η μεγάλη. Σας είπα ήδη ότι ίσως φταίω εγώ, γιατί αφέθηκα στην επιτυχία που είχαν πάντα τα τραγούδια του σε βάρος όσων καινούριων ηχογραφούσε. Έτσι τα δικά του ακούγονταν όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τα άλλα καθόλου. Με το χέρι στην καρδιά πάντως, δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο καλύτερα εκείνα τα τραγούδια από όσα γράφονται σήμερα. Μην υποτιμάμε την αξία των νέων συνθετών. Πάντως, εσείς δεν είπατε για τα μεγάλα τραγούδια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Αλήθεια, ποια θεωρείτε είναι αυτά τα μεγάλα τραγούδια της τελευταίας δεκαετίας? Μερικά τραγούδια που έχει γράψει ο Τόκας και έχει πει ο Πάριος, ή κάποια του Σπανού που πραγματικά θα ήθελα να τα έχω πει εγώ, αν γινόταν. Είναι και κάποια του Χατζηνάσιου ή του Πλέσα. Είναι πολλοί συνθέτες που λυπάμαι γιατί δεν έτυχες να συναντηθούμε. Οι συνεργασίες είναι θέμα ανθρώπινων κύκλων ή στηρίζονται στην αλληλοεκτίμηση δύο καλλιτεχνών? Είναι θέμα κύκλων. Έτσι ξεκινάνε οι συνεργασίες. Ο καθένας σκέφτεται εκείνους που μπορεί να έχει πιο κοντά του.

κλειδιά, τραγούδι του Μανώλη Χιώτη από τα 1963, φυσικά με την Μέρι Λίντα. Λέει λοιπόν η Μέρι Λίντα στην συνομιλία μας τα 1994 ότι η εξέλιξη της πορείας ενός καλλιτέχνη είναι κατά κάποιο τρόπο θέμα των κύκλων μέσα στους οποίους κινείται. Και εγώ επιμένω. Ποιοι κύκλοι γύρισαν και σας οδήγησαν κάποια στιγμή να τραγουδάτε δίπλα στον Κώστα Μονάχο και τη Μαρία Ρούσου? Δεν υπήρχαν προτάσεις από άλλες κατευθύνσεις? Ή μήπως ήταν πολύ περισσότερα τα χρήματα? Και η Μέρι Λίντα. Δεν υπήρχαν προτάσεις. Εδώ έχω κάποια μικρά παράπονα. Ας είναι καλά. Όλοι οι συνάδελφοι, δεν πειράζει. Μπορεί να μην το σκεφτήκανε. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνετε τις επιλογές τους με άλλα κριτήρια. Πιο εμπορικά, δεν ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω ότι απασχολείται να ενδιαφέρω τον κόσμο. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω εδώ τη Χαρούλα Αλεξίου, που κάποια στιγμή σε μια δουλειά που έκανε στην Αμερική με θυμήθηκε και με φώναξε. Την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και γιατί μου έδειξε όλο το σεβασμό και την αγάπη της στη διάρκεια της συνεργασίας μας. Σε αυτό το σημείο η Μέρι Λίντα έχει βουρκώσει ενώ μιλάει και μου λέει: συγχωρήστε μου τη συγκίνηση, δεν είναι τηλεόραση, δεν το κάνω γι' αυτό, αλλά

Στάσης, το όνειρο, τραγούδι του Μανώλη Χιώτη με την Μεριλίνδα από το 1963 και η συνέχεια της συνομιλίας μας με τη Μεριλίνδα στα 1994 όταν μιλάει για τις δουλειές της μετά τον Χιώτη. Είχατε τόσο κακές εμπειρίες? Δεν θέλω να θίξω τους συναδέλφους που προαναφέρατε. Αυτοί ήταν πολύ καλοί μαζί μου και ζήτησαν ξανά τη συνεργασία μου, άσχετα αν εγώ, σκεφτόμενη πια ωριμότερα, δεν πήγα δεύτερη φορά. Προβλήματα είχα καταρχήν εγώ με τον εαυτό μου, γιατί βρέθηκα εκεί. Κάτι τα σπασίματα, κάτι ο τρόπος με τα κοριτσάκια τα καινούργια, με τις κονσομασιών και τα τέτοια, τα κέντρα αυτά λειτουργούσαν πολύ διαφορετικά από ό,τι είχα συνηθίσει εγώ. Μετρούσε περισσότερο ο τραγουδιστής που έχει σπασίματα παρά αυτός που τραγουδούσε. Νιώσετε να σας επηρεάζει άμεσα αυτό? Ρωτώ και η Μεριλίνδα. Μου έτυχε στιγμή να πρέπει να περιμένω όρθια στα παρασκήνια, γιατί η κυρία που τραγουδούσε πριν από μένα, τραγουδούσε, είχε σαμπάνιες και σπασίματα. Η κυρία είχε κάποιο φίλο, κάποιο καψούριο που σου λένε, και ερχόταν συνέχεια σαμπάνιες και πιάτα. Ρωτάω το μαέστρο, τι να κάνω? Μου λέει, δεν βλέπεις. Κάποια φορά χρειάστηκε να πω εγώ ένα τραγούδι παραπάνω, γιατί από κάτω ο κόσμος επέμενε με το χειροκρότημα. Η κυρία που το έβγαινε μετά μου έκανε παρατήρηση. Δεν έπρεπε να το πεις, γιατί εγώ περίμενα για να βγω. Λέω, με συγχωρείτε πολύ, δεν θα ξαναγίνει.

Εδώ είμαστε στα 1967, από τις λίγες εμφανίσεις της Μέρης Λίντας στο κινηματογράφο μετά το χωρισμό της με τον Μανώλη Χιώτη, το τραγούδι του Γιάννη Καραμπεσίνη, και μαζί του το τραγουδούσε στην ταινία «Αυτή που δεν λύγησε τότε». Πείτε μου λίγο για τη ζωή σας μετά το χωρισμό από το Χιώτη, τη ρώτησα το 1994. Ακολούθησε ένας δεύτερος γάμος, η γέννηση της κόρης, ένας τρίτος γάμος. Η Μέρη Λίντα: παντρεύτηκα το 70-71 και σταμάτησα να τραγουδάω γιατί ο σύζυγός μου δεν ήθελε. Ζήλευε, ξέρω εγώ. Το 71 γέννησα την κόρη μου και έμεινα μαζί της κάπου 4 χρόνια. Στη διάρκεια ενός πρόσκαιρου χωρισμού από τον άντρα μου, δέχτηκα μια πρόταση του Νάκη Πετρίδη, έκανε ένα δίσκο και ανοίξαμε μαζί ένα κέντρο. Αλλά είμαι άτυχη στους γάμους. Ξέρετε, εγώ λειτουργώ με την καρδιά. Η καρδιά μου ξαναχτύπησε και επειδή εγώ δεν νοείται να έχω κάποια άλλη σχέση, είπα θα ξαναπαντρευτώ. Δεν ξέρω τι έφτεξε και ο τρίτος μου γάμος χάλασε. Είμαστε πολύ φίλοι πάντως και με το δεύτερο και με τον τρίτο μου σύζυγο. Άνθρωπος των αλλαγών,

σαν να ήταν πραγματικά όνειρο ζωής. Πότε το αποκτήσατε αλήθεια? Ναι, όνειρο ζωής ήταν. Το 1982 απέκτησα δικό μου σπίτι. Προτιμούσατε να ζείτε όπου θέλετε ή υπήρχαν άλλα προβλήματα? Να σας πω την αλήθεια, πάντα οικονομικές δυσκολίες έχω σε όλη μου τη ζωή. Τι περίεργο, ίσως επειδή έχουν τρύπες στα χέρια μου. Τα πιο πολλά που πάνε, ελπίζω να μου πείτε και εσείς εκείνο το κλασικό «εμείς τότε δεν παίρναμε», γιατί από τότε έχουν περάσει τουλάχιστον 25 χρόνια. Και η Μέρι Λίντα. Εμείς οι καλλιτέχνες δεν λέμε ούτε μεταξύ μας πόσα παίρνουμε. Αλλά μην φανταστείς ότι έχω πάρει ποτέ τα λεφτά που ακούω. Θα χαρώ αν τα παίρνουν συνάδελφοι και θα χαρώ ακόμα περισσότερο αν μου τύχει και εμένα καμιά φορά. Από τη χαρά μου μέχρι η συνεφορία, μπορεί να το πω. Πραγματικά βέβαια τα νεότερα χρόνια πληρωθήκαμε και εμείς καλύτερα. Γιατί πιο παλιά τα λεφτά ήταν τόσα και το ντύσιμο το δικό μου είχε τέτοιες απαιτήσεις που ερχόταν με ροδούλη με ροφάι. Μετά, μην τα λέμε, όλο και έρχονταν και βοήθεια κάποια σόγια, κάποιες οικογένειες.

Πάντα στα 1967 το τραγούδι αυτό του Γιώργου Ζαμπέτα έκανε καριέρα και στον κινηματογράφο, όχι όμως με τη Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα το έχει γράψει όπως το ακούσαμε για την δισκογραφία. Και ρωτώ λοιπόν τη Μέρι Λίντα του 1994. Ανάμεσα στις τόσες συμμετοχές σας σε ταινίες, υπάρχει κάποια που επειδή την έχετε συνδέσει ίσως με κάτι προσωπικό, την αγαπάτε και πιο πολύ? Και η απάντηση της Μέρι Λίντα είναι το «Τρεις κούκλες και εγώ» που έπαιξε και ένα ρόλο. Ο συγκεκριμένος ο Φίνος έλεγε ότι έχω πολύ εκφραστικά μάτια και πολύ ωραίο κεφάλι για τον κινηματογράφο. Ήθελα να με βάλει να παίξω και άλλους ρόλους τότε. Αλλά όταν βγήκε η ταινία και ο Χιώτης είδε κάποιες σκηνές που φιλιόμουν κλπ, μου απαγόρευσε να ξαναπαίξω. Αυτό ήταν η αρχή και το τέλος της καριέρας μου ως ηθοποιού. Από ζήλια.

Αυτό το τραγούδι δεν έγινε ποτέ δίσκος, είναι από την ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ» και ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα με στίχους του Γιώργου Λαζαρίδη. Θα συνεχίσουμε με την Μέρι Λίντα και αποσπάσματα από συνομιλίες μας στα πρώτα χρόνια του 90. Λέω όμως η τελευταία ηχογράφηση για σήμερα να είναι από το Ηρώδιο του 2014, λίγο πριν γίνει 80 χρονών η Μέρι Λίντα. Είναι στα μπουζούκια ο Μανώλης Καραντίνης και ο Θανάσης Βασιλάς. Στη συναυλία μαζί με τη Μέρι Λίντα δίνουν τις δικές τους εκδοχές στα τραγούδια του Χιώτη, η Μάμπα Ιλντή, ο Γκάτζο Ντίλο και η Απορριμάκ. Θα πούμε περισσότερα για όλα αυτά αύριο. Για σήμερα τελειώνουμε με

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τους προβολείς στήσε, άπλε το φως στη ράμπα να πέφτει. Η δράση να κυλάει, να παρασέρνεται στη δίνη. Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη, μα σαν φακός να μεγεθύνει. Η στίχη του ποιητή Βλαδίμηρου Μαγιακόφσκη σε μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου. Μελοποιημένη από τον Θάνο Μικρούτσικο. Ήταν η εισαγωγή στον εμβληματικό δίσκο Εμπάργκο που τους στίχους είχε γράψει ο Άλκης Αλκαίος. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με το χάρη Κουτουλογέννη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής οι μουσικές και τα τραγούδια μας έρχονται από τον χώρο του θεάτρου. Η μουσική στο θέατρο αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την εξέλιξη μιας παράστασης.

από τις πιο γνωστές μελωδίες του Μανού Χατζηδάκη, ενορχιστρωμένη, τον ακούσαμε στον χαμόγελο της Τζοκόντα. Η σύνθεση από το 1961, όταν πρωτοακούστηκε αυτός ο χορός σε 11 όγδοα, όπως δίνει τον τίτλο ο Μάνος Χατζηδάκης, γιατί αυτός είναι ο ρυθμός του. Πρωτοακούστηκε λοιπόν στο θεατρικό του Λουίτζι Πιραντέλο. Απόψε αυτοσχεδιάζουμε. Είχε ανέβει σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Δημήτρη Μιράτ, σκηνικά κοστούμια του Δημήτρη Μηταρά και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Η πρεμιέρα του είχε δοθεί στις 11 Οκτωβρίου του 1961. Όταν το απόψε αυτοσχεδιάζουμε ανέβηκε για να παιχτεί στη Θεσσαλονίκη, τότε συμμετείχε στον Θίασο και η 9χρονη τότε Τάνια Τσανακλίδου. Στην παράσταση είχαν ακουστεί τρία τραγούδια που έγιναν πάρα πολύ γνωστά. Έγιναν γνωστά με την Βούλα Ζουμπουλάκη και με την Ζωή Φυτούση. Η Πέτρα, ο ταχυδρόμος πέθανε και το Φέρτε μου ένα μαντολίνο. Στην παράσταση πρωταγωνιστούσαν ο Δημήτρης Μιράτ, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Βίρον Πάλης, ο Γιάννης Αργύρης, η Αλίκη Ζωγράφου, η Αφροδίτη Γρηγοριάδου. Η μουσική στο θέατρο είναι τόσο αρχαία όσο και η ίδια η θεατρική πράξη. Καθορίζει το ρυθμό, την ατμόσφαιρα, το συνέστημα της παράστασης. Το 1966, στο Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη, ανέβηκε ο Καπετάν Μιχάλης του Νίκου Καζαντζάκη, το έργο βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που είχε εκδοθεί το 1953. Τη θεατρική προσαρμογή είχαν υπογράψει ο Γεράσιμος Σταύρου και ο Κώστας Γκοτζιάς. Ο Μάνος Χατζηδάκης για την παράσταση συνέθεσε 9 τραγούδια. Η στίχη των τραγουδιών ήταν από αυτούσιες φράσεις του Νίκου Καζαντζάκη. 7 από αυτά τα τραγούδια πέρασαν στη δισκογραφία με τη φωνή αρχικά του Γιώργου Ρωμανού και αργότερα με την ερμηνεία της Φλέρης Νταντονάκη. Αυτά τα δύο τραγούδια της παράστασης που δεν υπήρχαν στο δίσκο θα ακούσουμε τώρα. Ο Μάνος Κατράκης τραγουδάει το «Άστραψε τα ψηλό βουνό» και η Μαρία Φαραντούρη το «Κι ήρθες εσύ από το νοτιά».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούσαμε τη φωνή του Μάνου Κατράκη στο «Άστρεψε τα ψηλό βουνό» και τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη στο «Κύρθες εσύ από το νοτιά». Δύο τραγούδια από το θεατρικό «Καπετάν Μιχάλης» που είχε ανέβει στα μέσα της δεκαετίας του 60 από το Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη. Το 1974 στο θέατρο Αλάμπρα, ο Κώστας Καράς με το θείασό του ανέβασαν το έργο του Σόνο και Ίζη «Κόκκινα τριαντάφυλλα για μένα» σε μετάφραση Παύλου Μάτεση και στους πρώτους ρόλους τον Σπύρο Κωνσταντόπουλο και τον Γιώργο Διαλεγμένο. Μουσική είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Κόκκινα τριαντάφυλλα για μένα, Σταύρος Ξαρχάκος για το θεατρικό του Σονοκέιζη με τον ίδιο τίτλο, και ακούσαμε τη φωνή του Κώστα Καρά. Η θεατρική μουσική περιορίζεται από το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις που κάποια μουσικά κομμάτια, κάποια τραγούδια, μετά την λήξη των παραστάσεων αυτονομούνται και λειτουργούν σαν ένα νέο έργο.

Ήταν το 1994 αυτό το τραγούδι, το Στρίδι και το Μαργαριτάρι. Ήταν η χρονιά που ο Κάρολος Κουν είχε ανεβάσει στο θέατρο τέχνης το έργο του Ντάριο Φω «Η Ισαβέλα, Τρεις Καραβέλες και Ένας Παραμυθάς», σε μετάφραση του Κωστή Σκαλιώρα, μουσική του Χρήστου Λεοντή, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Λαζάνη, τον Βασίλη Παπαβασιλείου, τον Γιάννη Μόρτζο. Ακούσαμε από τον δίσκο που περιείχε τα τραγούδια της παράστασης τις φωνές της Τάνιας Τσανακλείδου και του Μανώλη Μητσιά. Ο Χρήστος Λεοντής, πολυγραφότατος, συνέθεσε για περισσότερες από 80 θεατρικές παραγωγές. Οι περισσότερες συνθέσεις του για το θέατρο τέχνης, μια και η συνεργασία του με το θέατρο τέχνης ξεκίνησε το 1973 και διήρκησε μέχρι το 1982, κυρίως σε σκηνοθεσίες του Καρόλου Κουν, αλλά και σκηνοθεσίες επιγόνων του. 1994 τώρα, καλοκαίρι, Πλούτος του Αριστοφάνη, η σκηνοθεσία του Μιμίκου Γιουμτζή, η μετάφραση του Γιώργη Γιατρομανολάκη, τα σκηνικά κοστούμια του Δημήτρη Μηταρά, η μουσική του Χρήστου Λεοντή, και θα ακούσουμε την παράβαση, το έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας, την παράβαση από τη φωνή του συνθέτη και τους ηθοποιούς της παράστασης. Η στίχη, αυτή η υπέροχη στίχη, προσέξτε τους, της Μαριανίνας Κριεζή.

Ήταν η παράβαση από τον Πλούτο του Αριστοφάνη, θέατρο τέχνης, Χρήστος Λεοντής, στη μουσική και αναφορά βέβαια στον Μάνο Χατζηδάκη. Μην ξεχνάμε, είναι Ιούνιος του 1994, όπου στα μέσα ακριβώς του εκείνου του μήνα έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης, και η αναφορά τόσο στους Όρνηθες και ο Μάνος να βοηθάει με το σουράβλι, όσο και στο Χάρτινο το Φεγγαράκι. Ιανουάριος του 1976, και ο Διονύσης Σαββόπουλος δέχεται πρόταση από τον Κάρολο Κούν να γράψει μουσική για τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη. Ο Κούν είχε αναθέσει τη μετάφραση του έργου στον Λεωνίδα Ζενάκο, όπως κάνουν όλοι οι σκηνοθέτες. Ο Σαββόπουλος άρχισε να μελοποιεί τα χωρικά, μεταφράζοντας μόνος του την αρχαία τραγωδία. Όπως ήταν φυσικό, η συνεργασία δεν προχώρησε. Ο Σαββόπουλος τον χειμώνα του 76-77 παρουσίασε τους δικούς του Αχαρνείς στην Μπουάτ Ρήγας. Δεν ήταν ακριβώς θεατρική παράσταση, αλλά η κατά Σαββόπουλο εκδοχή με μουσικές και λόγια του. Νίκος Παπάζογλου, Σάκης Μπουλάς, Νίκος Γιώγαλας, Πάνος Κατσιμίχας, Ηλίας Λιούγκος, Μανώλης Ρασούλης, Κώστας Γεωργίου, Μελίνα Τανάγρη και Βαγγέλης Ξίδης τραγουδούν μια άλλη παράβαση από τους Αχαρνείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Alcendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση «Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση», σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

κλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber. Γνωστός ο τρόπος πια. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Μουσικές, τραγούδια από το θέατρο και γι' αυτό το ημίωρο. Το θέατρο και η μουσική είναι τέχνες απόλυτα ταυτισμένες. Οπότε συνυπάρχουν με σωστές συνθήκες, δημιουργούνται επιτυχείς παραστάσεις. Μια από τις πιο πετυχημένες παραστάσεις στην ιστορία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ήταν το ανέβασμα του θεατρικού του Ισπανού Λόπε δε Βέγα, Φουέντε Ουβεχούνα. Ο Λόπε δε Βέγα έζησε μεταξύ του 1562 και του 1635, υπήρξε μια από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας και αναμορφωτής του ισπανικού θεάτρου. Η πρεμιέρα του Φουέντε Ουβεχούνα πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 1977 σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη. Ο Θάνος Μικρούτσικος συνέθεσε τις μουσικές και η Μαρία Δημητριάδη επί σκηνής μαζί με τους ηθοποιούς έρμηνευε τα τραγούδια. Πολυπληθής ήταν ο θείασος με προεξάρχοντες τον Ανδρέα Ζησιμάτο, τον Διονύση Καλό, τον Νίκο Καβαδά, την Τζέννη Καλίβα, τον Θάνο Τζενεράλη, τον Βασίλη Γκόπη, την Ειρήνη Γκλέση. Τα τραγούδια της παράστασης λίγο αργότερα ηχογραφήθηκαν και κυκλοφόρησαν σε δίσκο. Και ακούμε τη Μαρία Δημητριάδη στην Μπαλάντα της Νύχτας.

Ήταν η μπαλάντα της νύχτας με τη Μαρία Δημητριάδη, ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν στην παράσταση Φουέντο Βεχούνα στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος το 1977. Θάνος Μικρούτσικος στη μελωδία, ο Γιώργος Μιχαηλίδης που είχε σκηνοθετήσει την παράσταση είχε γράψει και τους στίχους. 1991 στο Θέατρο Περοκέ παρουσιάστηκε η μουσικοθεατρική παράσταση «Το έκτο πάτωμα», βασισμένη στο έργο του Αλφρέντ Ζερί, στο ομότιτλο έργο και διασκευασμένη από την Άννα Παναγιωτοπούλου. Ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψαν μερικά από τα διαχρονικά τραγούδια του θεάτρου. Την παράσταση σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Έξαρχος. Στο Θίασο, Άννα Παναγιωτοπούλου, Χρήστος Βαλαβανίδης, Κατιάνα Μπαλανίκα, Νένα Μεντή, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Τάσος Χαλκιάς, Ελένη Γερασιμίδου. Δύο στιγμιότυπα μουσικά από το έκτο πάτωμα. Το τραγούδι της Κουτσομπόλας και η κουραζιέρα του διαδρόμου.

Ακούσαμε το τραγούδι της Κουτσομπόλας και την Κρουαζιέρα του Διαδρόμου και τα δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου που ακούγονταν στο έκτο πάτωμα, το θεατρικό του Αλφρέντ Ζερί, το 1991. Το 2000 στο θέατρο Πόρτα ο Θωμάς Μοσχόπουλος σκηνοθέτησε το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, το Σκλαβί. Το έργο βασίζεται σε ένα παραδοσιακό παραμύθι από τη Σίμη. Το Σκλαβί τιμήθηκε με το βραβείο Κάρολος Κούνος στο καλύτερο θεατρικό έργο της περίοδου 2000-2001. Εκεί μουσική έγραψε ο Νίκος Κυπουργός, η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε και εδώ στίχους και η Χαρούλα Αλεξίου τραγούδισε από τα κουμπάκια ανάμεσα.

Μαρούλα Αλεξίου τραγούδισε «Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα» του Νίκου Κυπουργού και της Λίνας Νικολακοπούλου, τραγούδι που έχει ακουστεί στο θεατρικό της Ξένιας Καλογεροπούλου «Το Σκλαβί». Μουσική στα Μάτ Κραουνάκη και Λίνας Νικολακοπούλου στίχη και πάλι. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, Ανδρέας Βουτσινά στη σκηνοθεσία και στο ρόλο της Λυσιστράτης ο Λάκης Λαζόπουλος. Η πρεμιέρα είχε δοθεί στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 13 Αυγούστου του 1986 και ακούμε το χωρικό του μύθου.

Αυτό ήταν το χωρικό του μύθου, με τις φωνές του Μανώλη Μητσιά, του Λάκη Λαζόπουλου και της Άλκησης Πρωτοψάλτη. Όλα αυτά από τη Λυσιστράτη, του, όπως είχε ανεβεί στη σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά το 1986. Η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με μια ταραντέλα. Σεζόν 1988-1989 και πάλι στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Ο Γιάννης Διαμαντόπουλος σκηνοθετούσε εκεί το έργο του Εντουάρντο Ντεφίλιππο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Τα τρία τραγούδια που ακούγονταν στην παράσταση είχε συνθέσει ο Διονύσης Τσακνής. Και ακούμε τη Χαρούλα Αλεξίου να μας τραγουδάει μαζί με τους ηθοποιούς της παράστασης την ταραντέλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης θα επιλέξει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε και με το Viber μαζί μας, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το σχολιασμό σας. Έναρξη της δεύτερης ώρας με μουσική του Johann Sebastian Bach, του πατέρα της δυτικής μουσικής. Από την ορχιστρική σουίτα νούμερο 3 ακούσαμε το δημοφιλές και πολυδιασκευασμένο Air σε ενορχίστρωση των διασκευή των Jan Dodema και Henrik Keizers. Οι τέσσερις ορχιστρικές σουίτες του Bach είναι συνθέσεις από το 1724 έως το 1731.

Una noche más. Μια ακόμη νύχτα. Ήταν η Γιασμίν Λεβή, γνώριμη στο ελληνικό κοινό μέσα από τις συναυλίες που έχει δώσει στη χώρα μας, αλλά και τις συνεργασίες με Έλληνες, με δικούς μας καλλιτέχνες. Να πούμε ότι το Una Noche Más είναι και σε μουσική δική της. Είναι μια σπουδαία ερμηνεύτρια που την έχουμε ακούσει σε πάρα πολλά σε φαραδίτικα τραγούδια.

Μάρτιο του 1972 ο ποιητής Μιχάλης Κατσαρός είχε δώσει σειρά στίχων του, μάλιστα γραμμένα σε στρατσόχαρτο, στον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο οποίος μέσα σε ένα μήνα τα μελοποίησε στην απλή μορφή των παιδικών τραγουδιών. Στην ηχογράφηση του δίσκου έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο στο σαντούρι, στη φλογέρα και στον κεμεντζέ, δηλαδή την ποντιακή λύρα. Σύμφωνα με την επιθυμία του Μιχάλη Κατσαρού, τα ερμήνευσε ο ίδιος ο συνθέτης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, και μόλις τον ακούσαμε να μας τραγουδάει το υπέροχο «Χρώματα και αρώματα» ή «Την εικόνα σου», όπως είναι ο τίτλος. Στο δίσκο που κυκλοφόρησε, ο Μιχάλης Κατσαρός είχε γράψει: «Η ιστορία γράφεται ή τραγουδιέται. Όταν γράφεται έχει την πιστότητα των γεγονότων. Όταν τραγουδιέται έχει τη συναισθηματική αφήγηση όπου και η αλήθεια της λάμπει». Στα τραγούδια του νέου πατέρα, όπως ήταν ο τίτλος του δίσκου, υπήρχε και η θαλασσινή. Στα φωνητικά ακούγονταν οι φωνές της Ξανθιμπής Καραθανάση και της Λιλής Χριστοδούλου. Η θαλασσινή, Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Από τα τραγούδια που κρατάμε καλά στη μνήμη, έχουμε νιώσει πολλές φορές οικείους κάποιους καλλιτέχνες. Λες και τους γνωρίζουμε προσωπικά. Θέλετε τα χρώματα της φωνής, το ερμηνευτικό συνέστημα, είτε είναι τραγουδιστές, είτε είναι ηθοποιοί, είτε άλλοι καλλιτέχνες, η έκφραση του προσώπου και τόσα άλλα. Μας φέρουν κοντά, σαν να τους αγγίζουμε, σαν να τους εξομολογούμαστε για όσα μας καίνε. Εκφράζουν με την τέχνη τους τα δικά μας συναισθήματα. Σήμερα το πρωί ήρθε η είδηση ότι η σπουδαία Μέρι Λίντα έφυγε στα 91 της χρόνια. Μα οι μύθοι δεν φεύγουν και η εικόνα που κρατάμε μέσα μας είναι οι στιγμές που έλαμπαν, οι στιγμές που δεν χάνονται ποτέ. Ελάτε λοιπόν να ακούσουμε κάποια τραγούδια με τη φωνή της, χωρίς σχολιασμό, χωρίς λόγια. Δεν υπάρχει λόγος να τα ακούσουμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούσαμε λίγο πριν τρία χαρακτηριστικά τραγούδια της Μέρις Λίντα. Βέβαια σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα όλες οι εκπομπές, από όλες τις εκπομπές ακούστηκε η φωνή της. Και νομίζω πως δεν λείπει και ποτέ η φωνή της από τα προγράμματά μας. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χαρίς Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Η αναφορά μας τώρα στον Μάνο Ελευθερίου. Σαν σήμερα έφυγε το 2018. Από τους κορυφαίους πνευματικούς δημιουργούς μας, αν και το ευρύ κοινό τον ταύτισε με τους αριστουργηματικούς του στίχους, η προσφορά του εκτείνεται στην ποίηση. Θα μου πείτε, ποίηση ήταν και η στίχη του. Την πεζογραφία, την ιστορική έρευνα και το θέατρο. Ελάτε να ακούσουμε μερικά τραγούδια με δικούς του στίχους. Το τρένο φεύγει στις 8. Μίκης Θεοδωράκης με την ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη.

Πάνω φεύγει στις 8, Μάνος Ελευθερίου, Μίκης Θεοδωράκης με τη Μαρία Δημητριάδη. Στίχους του Μάνου Ελευθερίου έχουν μελοποιήσει όλοι οι μεγάλοι μας συνθέτες: Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, Γιάννης Μαρκόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Σταμάτης Κραουνάκης και πολλοί πολλοί άλλοι. Είναι ο ποιητής του τραγουδιού μας.

0: Είναι αρρώστια τα τραγούδια. Σταύρος Ξαρχάκος, Μάνος Ελευθερίου με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Ο Μάνος Ελευθερίου αντιμετώπιζε το ελληνικό τραγούδι με ταπεινότητα και πίστη στη λαϊκή του βάση. Πίστευε πως ο καλός στίχος κρύβει μια αυτόνομη ενέργεια που απελευθερώνεται όταν ενώνεται με τη μουσική.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

της Σελήνης σε μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου με την ερμηνεία του Χρήστου Θηβαίου. Ένα από τα αριστουργηματικά τραγούδια είναι το «Κάτω από τη Μαρκίζα». Ο Γιάννης Πανός έβαλε τη μελωδία στους στίχους του Μάνου Ελευθερίου και εκεί ήρθε η Βίκη Μοσχολιού, φανταστική, να καταθέσει μια από τις ωραιότερες ερμηνείες της.

κάτω από τη Μαρκίζα, η Βίκη Μοσχολιού, σε αυτήν την υπέροχη ερμηνεία, Γιάννης Πανός, Μάνος Ελευθερίου. Ο Μάνος Ελευθερίου που περιέγραφε τη συναισθηματική φόρτιση των τραγουδιών ως μία αρρώστια που δεν θεραπεύεται. Θα τελειώσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου που, όπως είπαμε πριν, έφυγε σαν σήμερα το 2018 με ένα εμβληματικό τραγούδι της ελληνικής μουσικής. Είναι «Τα λόγια και τα χρόνια» σε μελωδία του Γιάννη Μαρκόπουλου και ερμηνεία του Μπάμπη Γαργανουράκη.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδισταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχατε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε λίγο ο Γιώργος Μαστής κοντά σας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

από το άλμπουμ «Περασμένες μου αγάπες», Μανολισιώτης ο δημιουργός και δεύτερη φωνή βεβαίως, η Μέρι Λίντα στην ερμηνεία, αφού το θες, για μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδίου που έφυγε από κοντά μας, δεν είναι πια κοντά μας, ταξιδεύει εκεί όπου ταξιδεύουν όλες οι μεγάλες κυρίες και ακολουθούν το δρόμο της να έτσι τραγουδούν μακριά από εδώ, κάπου αλλού. Και εμείς βεβαίως να κρατάμε την παρακαταθήκη τους, να κρατάμε τα τραγούδια τους, να τα ακούμε και να τις θυμόμαστε. Η πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Ηλίας Διαμάντης είναι ήδη στην ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αλλάξαμε και ημέρα, περάσαμε στην 23η ημέρα του Ιουλίου, Πέμπτη ξημερώνει. Βλέπω γιορτάζει η Εζεκιήλ, Πελαγία και Πελάγιος. Χρόνια πολλά, με καλά.

Μεριλίντα Μανολισιώτης, δεν θέλω πια να ξαναρθείς, από το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1970 με τον τίτλο «Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα». Και θα σας διαβάσω την ανάρτηση του δευτερού προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα που είπε για το χαμό της Μεριλίντα. Λέει: «Έβαλε χαμόγελο και τα περαμέντο στο λαϊκό τραγούδι. Στιγμάτισε με την κρυστάλλινη φωνή της τα τραγούδια του Μανολιχιώτη. Τραγούδισε σχεδόν τους πάντες, από τον Τσιτσάνη και τον Παπαϊωάννου μέχρι το Δωδωράκι, το Χατζηδάκι και τον Ξαρχάκο. Η καριέρα της Μεριλίντα δεν χωράει σε μία παράγραφο. Γέμισε με τη φωνή της 7 δεκαετίες». Και τώρα διάλεξα να ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη με την φωνή της Μεριλίντα. «Θαλασσοπούλια μου».

Πάνος Χατζηδάκης η μουσική, Νίκος Γκάτσος η στίχη, Θαλασσοπούλια μου, Μέρι Λίντα από το άλμπουμ Πρώτη Εκτέλεση του Μάνου Χατζηδάκη που κυκλοφόρησε το 1965. Μία τελευταία κουβέντα θέλω να πω για την Μέρι Λίντα, έτσι βλέποντας την ζωή της, βλέποντας το πώς διαχειριζόταν τα πράγματα, το πώς ζούσε, μαθαίνοντας κι εγώ και διαβάζοντας, θα πω ότι ήταν ένας πολύ ευθύς άνθρωπος. Εκτός από το μεγάλο της ταλέντο, ήταν ευθύς, διαχειριζόταν τα πράγματα στη ζωή της εντελώς ανοιχτά. Είχε μιλήσει για πράγματα τα οποία κανείς δεν θα μίλαγε έτσι στο ευρύ κοινό. Είχε πει ότι το μεγαλύτερο της λάθος ήταν που χώρισε από τον Μανώλη Χιώτη. Είχε μιλήσει για το ότι είχε περάσει στον δεύτερο γάμο της, στις βιαιοπραγίες και τα υπόλοιπα. Και βεβαίως ήταν πολύ κοντά στον κόσμο. Ο κόσμος την είχε δική του. Την είχε έτσι ωραίο πρότυπο, πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτό το μικρό αφιέρωμα με μουσική του Μίκη Θοδωράκη, στίχη του Ιάκωβου Καμπανέλη. Μέρι Λίντα λοιπόν, Μαργαρίτα Μαγιοπούλα.

αγάπη θέλει πολύ μεγάλο θάρρος, γιατί η αγάπη ουσιαστικά είναι η κατεύθυνση προς το άγνωστο. Εκεί που δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει και ουσιαστικά δεν ξέρεις και πού θα σε βγάλει. Επίσης όμως η αγάπη είναι και ελευθερώτρια. Απελευθερώνει και ψυχές και καταστάσεις και ζωές. Είναι η μεγάλη της δύναμη. Μανώλης Μητσιάς με το φορητό τον ουρανό μου, η μουσική από τον Λάζα Ρίστοφσκι και η στίχη από τη Λίνα Νικολακοπούλου στο άλμπουμ «Στο δρόμο με τα Χάλκινα» του 1996. Είμαστε 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα ίδια. Μέσω Viber πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα.

Τίποτα δεν είναι όπως χθες και ας μείνει στο χθες. Δεν το θέλουμε στο σήμερα. Το χθες είναι χθες, πέρασε, έφυγε. Το σήμερα είναι άλλη πορεία, είναι άλλη διαδρομή. Η μουσική από τους Εκείνος και Εκείνος, τα λόγια από τον Τάσο Βουγιατζή, ήταν η Χαρούλα Αλεξίου, μια μέρα μετά από το άλμπουμ «Ως την άκρη του ουρανού σου». Δεν θα ήθελα να δω την ημέρα που ξημερώνει, είναι μια πολύ δύσκολη η ημέρα που ξημερώνει, 23 Ιουλίου, γιατί γυρνώντας στο 2018 θα θυμηθούμε και πρέπει να θυμηθούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε για να μην ξανασυμβαίνουν αυτά. 2018, σαν σήμερα, 23 Ιουλίου, νύχτα κόλασης στην Αττική, με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς, σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μάτι, 172 οι τραυματίες. Η χώρα μας ζήτησε βοήθεια βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για τις υπόλοιπες καταστροφές. Τα υλικά εξάλλου ξαναφτιάχνονται, οι άνθρωποι έφυγαν. Εμείς όμως δεν τους ξεχνάμε. Θα είναι πάντα μέσα στο μυαλό μας και σε εμάς και σε όλους βεβαίως, για να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό.

Το τέλος της αμφιβολίας ουσιαστικά δεν ψάχνει άλλο. Απάνεμη αγκαλιά βρήκε, λιμάνι βρήκε, ήσυχο είναι το κορμί και τα τραγούδια το οδηγούν ακριβώς εκεί που πρέπει. Ήταν η Evelyn Ασουάντ, ήταν το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που το ακούσατε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο τίτλος του τραγουδίου βέβαια ήταν «Λιμάνι». Alex Seed έγραψε τη μουσική, έκανε και τα φωνητικά. Οι στίχοι από την Ουρανία Πατέλη μας οδήγησαν στα 22 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και βεβαίως όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο. Άλλο ένα τηλεοπτικό. Πολύ καλό.

Από την τηλεοπτική σειρά της ΣΕΡΤ, από Ήλιο σε Ήλιο, που μια σειρά εποχής από 60 επεισόδια που βασίστηκε στο βιβλίο της Μέρης Κότζογλου, ήταν η Ανατολή Μαριόλα, Γλυκά να με θυμάσαι, του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, και η μουσική και η στίχη, χαρακτηριστικός, η χαρακτηριστική μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Στη χοροδία ήταν ο Μάριος Κρητικός, ο Κωνσταντίνος Μπατάλης και ο Στέφανος Ντάλλας, που συνόδευσαν την Ανατολή Μαριόλα, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουμε ακούσει σε τηλεοπτικές σειρές. Πολλές φορές εδώ έχουμε μιλήσει για τις ιστορίες των τραγουδιών, έχουμε ψάξει τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και γράφτηκε και το ερμήνευσε η Ελευθερία Αρβαντιάκη το 1987. Ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ στην ελληνική μουσική σκηνή. Η Αρβανιτάκη συγκινεί με την ερμηνεία της. Τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Ξηδάκης. Η ιστορία όμως του ποίηματος μας μεταφέρει πίσω στο 1928, γιατί τους στίχους τους έγραψε ο ποιητής Ναπολέοντας Λαπαθιώτης. Την αναζήτηση του έρωτα, του φιλιού εκείνου του μοναδικού που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας και σηματοδοτεί και την αρχή του έρωτα, αλλά συγχρόνως και του πάθους για τη ζωή μας. Το μυστικό για αυτό το τραγούδι, ο ποιητής ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα προς τον έρωτα της ζωής του, και το μυστικό αποκαλύφθηκε λίγα χρόνια μετά τη συγγραφή των στίχων. Αν διαβάσει κανείς την ακροστοιχίδα, δηλαδή το πρώτο γράμμα κάθε δύο στίχων, έτσι, το πρώτο γράμμα κάθε δύο στίχων, μπορεί να δει το όνομα του ανθρώπου που ενέπνευσε το Λαπαθιώτη να γράψει αυτό το ποίημα. Και βλέποντάς το βεβαίως, και αναγνωρίζουμε το όνομα του αγαπημένου του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, του Κωνσταντίκα. Πολυσυζητημένος ο Λαπαθιώτης, όχι μόνο για το αρουστηρηματικό του έργο, αλλά και με τη ζωή του που προκάλεσε τη συντηρητική κοινωνία της εποχής. Ήταν πάντα όμως διακριτικός, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του και συγκρατημένος, μέχρι που αυτοκτόνησε το 1944. Ήταν αδιανόητο τότε για την μεσοπολεμική Αθήνα, την υποκριτική θα τη χαρακτηρίζα εγώ, να δεχθεί ένα λογοτέχνη που συγκέντρωνε στο πρόσωπό του όλα όσα ήταν απαγορευμένα διαροπάλου. Από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια, Ελευθερία Αρβανιτάκη, ερετικό, Νίκος Ξηδάκης μουσική, σε ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Κοντά στη δόξα μια στιγμή».

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ζωντανή ηχογράφηση από το Βεάκιο, Παντελής Θαλασσινός, τραγούδι όλο δικό του, μουσική, στίχη και ερμηνεία, Ανάθεμάσε, είχε πρωτοκυκλοφορήσει στο άλμπουμ «Ένα κρυμμένο αχ». Είναι ουσιαστικά η αλήθεια που κουβαλάμε όλοι μέσα μας και ένα τραγούδι τη φανερώνει και τη βγάζει στην επιφάνεια. Οι πρώτες καλημέρες της βραδιάς. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στη Σαλαμίνα, στη Χαλκίδα, στο Λουτράκι. Χαιρετισμούς πολλούς στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη και στα Εξάρχεια, την καλημέρα μου. Και στην Πτολεμαϊδα πολλούς χαιρετισμούς. Και στην Γκαλιθέα θα στείλω τους χαιρετισμούς μου. Και Λιζέτα καλημέρι, έλα φίλα με.

Ένα τραγούδι για ψυχές που λαχταράν να ανταμωθούν, για εκείνες τις ψυχές που δεν φοβούνται όμως και τον πόνο όταν έρθει η ώρα του χωρισμού, απλά περιμένουν την επόμενη ώρα του ανταμώματος. Για αυτές τις ψυχές λοιπόν ένα τραγούδι από τη Λιζέτα Καλημέρη, «Έλα φύλαμε». Ο Λάκης Χανιώτης έγραψε τη μουσική, η Λιζέτα Καλημέρη μαζί με τη Φωτεινή Λαμπρίδη έγραψαν τα λόγια από το άλμπουμ «Πάντα υπάρχει κάτι». Είμαστε 4 λεπτά πριν από τη μία. Θα φτάσουμε στο ακριβώς περίπου της ώρας μας με Μάρθα Φριτζίλα, «Δυο φιλιά» του Στάθη Αραμπατζή.

κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απελπίζεις, να λες πως μπήκα.

Οι άνθρωποι που πνίγονται μες στα πολλά και ναυαγούν στα λίγα και χάνουνε σε μια ζαριά, λέει ο στίχος του Κώστα Φασούλα, που μόλις τώρα ακούσαμε. Ο Κώστας Λιβάδας έγραψε τη μουσική, ο Βασίλης Κούλας, Καινούρια Ξενιτιά, ένα από τα τραγούδια του που κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, το 2025, τον Απρίλιο. Ναι, έπαιξε ο Νίκος Παραουλάκης, κριτική λύρα ο Γιώργος Κοντογιάννης. Έτσι για τους δημιουργούς, αυτό το τόσο ωραίο τραγούδι που μας έφερε στα 6 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Από το άλμπουμ Αναβάλουσα που κυκλοφόρησε φέτος τον Ιανουάριο είναι ο Γιάννης Χαλκιαδάκης που έγραψε τη μουσική και ερμηνεύει βέβαια και το τραγούδι. Η στίχη είναι από το Δημήτρη Σκηνοπλοκάκη, μιλάει για το καφενείο του Μιχάλη.

Ο κόπος πρέπει να καρπίσει σε αυτό το δύσκολο καιρό και ο κόπος καρπίζει πάντα όταν η προσπάθεια είναι μεγάλη και όταν η αγάπη είναι ακόμα μεγαλύτερη μεταξύ των ανθρώπων. Γιάννης Χαλκιαδάκης στο καφενείο του Μιχάλη και ο Δημήτρης Χινοπλοκάκης που έγραψε τα λόγια αναφέρει ότι το καφενείο του Μιχάλη υπήρξε. Ήταν, λέει, το καφενείο του πατέρα μου στο μικρό χωριό μας, τον Αϊκυριάννη Χανίων. Και όσα περιγράφει ο στίχος μου, λέει, είναι αληθινά πέρα για πέρα. Μνήμες και αναμνήσεις που μένουν πάντα στη καρδιά και ελπίζω κάτι να έχουν να πούν και σε εσάς και να τα αγαπήσετε όσο και εμείς. Το αγαπήσαμε πραγματικά και δείχνει ακριβώς τι ζούσαμε και τι ζούμε τώρα. Έρχεται να σας θυμίσω βεβαίως ότι μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Επίσης από καινούρια δισκογραφική δουλειά, το Ρόδινο Φεγγάρι που κυκλοφόρησε το Μάιο. Αντώνης Μιτζέλος η μουσική, η ποίηση του Νίκου Κλησιώτη, ερμηνεύει ο Βασίλης Λέκας, περνάει ο καιρός.

Εκεί έξω θα χαθείς και εκεί έξω τα πράγματα είναι δύσκολα και αν φεύγεις από μία σχέση, αν φεύγεις από μία συντροφιά, αν φεύγεις από μία παρέα, τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Φυσικά η ζωή τα φέρνει πάντα όπως θέλει. Ένα κάτι είναι η ζωή. Ένα κάτι που φτάνει ξαφνικά ο κόμπος στο λαιμό και οι άνθρωποι γίνονται φευγάτοι. Πολλές φορές συμβαίνουν. Κακώς θα έλεγα. Άλλες φορές πρέπει όμως. Γιάννη Χριστοδουλόπουλος έγραψε τα λόγια, έγραψε τη μουσική. Βίκη Καρατζόγλου ήταν στην ερμηνεία. Ένα κάτι στα 22 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Άνω Γλυφάδα, στο Κοκάρι, στη Σάμο, στο Χρυσάνθιο, στην Αιγύρα, στο Νέο Κόσμο, εδώ στην Αθήνα μας, στα Πετράλωνα, στον Πειραιά, στη Νέα Πέραμο, πολλούς χαιρετισμούς και στο Μαρούσι και στην Κηφισιά.

Και εγώ θα αντιστρέψω, θα αλλάξω έτσι την ροή του τραγουδιού. Θα μείνω στον πρώτο, στους δύο πρώτους στίχους μάλλον. Αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις, αρκεί να επιθυμείς βαθιά και παραπάνω. Και κλείνω εδώ. Η στίχη του Νίκου Μωραΐτη, η μουσική του Νίκου Μερτζάνου, καταπληκτική ερμηνεία. Όπως πάντα, Γιώτα Νέγκα, σε λάθος μάτια, ζωντανή ηχογράφηση, καινούργιο τραγούδι από το Μάριο Φραγκούλη, Χέρια Φτερά, Χρήστος Θεοδόρου έγραψε τη μουσική, Παρασκευάς Καρασούλος έγραψε τα λόγια.

Ήταν ο Γιάννης Διονυσίου στην ερμηνεία. Δεύτερη φωνή μαζί του ήταν η Ασπασία Στρατηγού. Μεσάνυχτα, που να σε βρω. Η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου. Βεβαίως μαζί τους ήταν και η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Στην αρχή του τραγουδιού θα προσέξατε ένα ταξίμι στο μπουζούκι. Ήταν ο Παντελής Μπεκιαρόπουλος. Ταξίμι δηλαδή ένα σόλο. Ένας ελεύθερος μουσικός αυτός. Σχεδιασμός που ακούσαμε στην αρχή του τραγουδιού, αυτό το όμορφο της εισαγωγής, Παντελής Μπεκιαρόπουλος λοιπόν, μας οδήγησε στα 32 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα, πάντα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα, μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2. Πάμε και απόψε συντροφιά, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Φίλτατος Ηλίας Διαμάντης είναι στην ρύθμιση του ήχου, ο αγαπημένος μας Διονύσης, θαλασσογραφία.

Ζωντανή ηχογράφηση από το Ηρώδιο με την ορχήστρα των χρωμάτων ήταν η Μαρία Φαραντούρη, ήταν η θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου από το άλμπουμ Μαρία Φαραντούρη, ένα αιώνας ελληνικό τραγούδι. Ο Σιρόκο, αλλάζω θέμα, ο Σιρόκο είναι αυτός ο καυτός νότιος άνεμος που πνέει στη Μεσόγειο. Πολλές φορές ο Σιρόκο προσωποποιείται σαν έναν καπετάνιο που είναι ρυψοκίνδυνος. Στους στίχους του όμως μπαίνουν και πειρατές, μπαίνουν και κουρσάροι, μπαίνουν και άνεμοι, γρέγο που νέντε λεβάντες. Μπλέκονται όλα αυτά τώρα με την ατμόσφαιρα ενός παλιού καφενείου. Η μουσική και η στίχη είναι του Μιχάλη Τερζή. Καπετάν Σιρόκο θα το ακούσουμε από την Έννα Βενετσάνου.

ένα Βενετσάνου, καπετάν Σιρόκο, και όχι, δεν είναι του Μανού Λοΐζου, έτσι, είναι του Μιχάλη Τερζή. Και η μουσική και τα λόγια. Μπορεί να σας μπερδεύει λίγο, έτσι, ο ήχος, γιατί μου με ρωτάτε, και είναι του Μιχάλη Τερζή. Και η μουσική και τα λόγια, δεν είναι του Μανού Λοΐζου. Και Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, με Μπάμπη Βελισάριο στην ερμηνεία. Αστέρι μου, φεγγάρι μου ή αλλιώς Φέδρα, κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025 σε επιμέλεια παραγωγής του Βαγγέλη Μαχαίρα. Η ενορχήστρωση βασίζεται κυρίως και κατά κύριο λόγο σε παρτιτούρα του μαέστρου Κώστα Γανοσέλη.

Μαρία Δημητριάδη από τις καλύτερες ελληνικές φωνές. Και δεν θα συνεχίσω περισσότερο. Μυρίζει ο κόσμος για σεμί του Μάνου Χατζηδάκη η μουσική. Η στίχη από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Να στείλω τις, από το άλμπουμ για την Ελένη, έτσι. Μην ξεχάσω να το αναφέρω. Λοιπόν, να στείλω πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε και πολλούς χαιρετισμούς στα Σούρμενα, στην Τρίπολη, στο Κερατσίνι, στα Πατήσια, στου Ζωγράφου, στο Άργος, στην καλημέρα μου και βεβαίως και στην Καλαμάτα. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Πολλούς χαιρετισμούς. Πάμε να ξεκινήσουμε από το μηδέν.

Κι εγώ παιδί στην εφηβεία, τη λάθος μαθαίνα εκδοχή. Τις περισσότερες φορές τις λάθος εκδοχές μαθαίναμε. Και τις μαθαίναμε γιατί ούτε οι γονείς ξέρανε ποια είναι η σωστή εκδοχή. Ήταν η δική τους εκδοχή. Και αυτοί μας μάθαιναν. Εμείς σιγά σιγά, μαθαίνοντας, μεγαλώνοντας, βρήκαμε τις δικές μας εκδοχές, τις δικές μας θέσεις, τις δικές μας απόψεις, τις δικές μας αντιδράσεις σε πολλά πράγματα, τις δικές μας αποδοχές και εκεί πέρα φτιάξαμε αυτό το χαρακτήρα. Και φτιάξαμε βέβαια και την κοινωνία μας. Σπύρος Παρασκευάκος έγραψε τα λόγια και τη μουσική, Ζαχαρίας Καρούνης στην ερμηνεία, από το μηδέν, από το ομώνυμο άλμπουμ και επειδή από μικρή βρήκαμε άλλες εκδοχές, τι λέγαμε, δεν σε παίζω άλλο. Βρήκαμε άλλες εκδοχές, τι λέγαμε, δεν σε παίζω άλλο.

Ήταν η Χριστίνα Μαξούρη, «Δεν σε παίζω άλλο», η στίχη της Ελένης Φωτάκη, η μουσική του Άγγελου Τριανταφύλου, από το άλμπουμ «Το άσπρο μαμά νοσταλγό», που κυκλοφόρησε το 2018. Τελευταίο μας τραγούδι για απόψε, τα λόγια από τη Λίνα Νικολακοπούλου, η μουσική του Νίκου Αντίπα. Αν θυμάστε την τηλεοπτική σειρά «Κάτω από την Ακρόπολη», είναι το ομώνυμο τραγούδι «Κάτω από την Ακρόπολη» με τον Νίκο Κουρουπάκη και την Χρυσούλα Κεχαγιόγλου στην ερμηνεία. Να ευχαριστήσω τον Ηλία Διαμάντη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ όλες και όλους για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν σε κρατάει πίσω.
3: Δεν σε σταματάει.
2: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαβρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο